Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή Jazz Life. Διαδρομές στα μονοπάτια της jazz του χθες και του σήμερα. Λέντιση για την αρχή της εκπομπής, η σπουδαία αυτή η σύγχρονη ερμηνεύτρια. Teach Me Tonight, ένα τραγούδι που είχε μείνει έξω από το περσινό της άλμπουμ For Dinah και το οποίο κυκλοφόρησε πριν από μερικές μέρες. Charlie Parker για τη συνέχεια, Oh Lady Be Good. Από το άλμπουμ Live The Philharmonic Auditorium, Los Angeles 1946. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Ιούλιος του 1997, ο Art Pepper στο Village Vanguard της Νέας Υόρκης δίνει μια τριήμερη συναυλία και ανοίγει ένα κεφάλαιο καινούριο στη ζωή του, το τελευταίο δυστυχώς, αφού έφυγε από τη ζωή του 1982. Από αυτή τη συναυλία ακούσαμε A Night in Tunisia και θα κλείσουμε το πρώτο ημίρο της εκπομπής Jazz Live με Oliver Netzel, Cascades, από το album The Blues and the Abstract Truth. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Jazz Live μέρος δεύτερο, με τον Σάνναρα στην εισαγωγή του δεύτερου μέρους εκπομπής μας. Call for all demons από το album Angels and Devils at Play 1965, και από τη Space Jazz του Σάνναρα στη Spiritual Jazz, ενός πολύ σημαντικού συγκροτήματος από τη Βρετανία, Work, Money and Death, πιο συγκεκριμένα από το Lynch. Από το νέο τους άλμπουμ A Portal to Here ακούμε Brother Earl, ένα κομμάτι αφιερωμένο στον κιθαρίστα τους Chris Earl Dawkins, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Φίλες και φίλοι, θα κλείσουμε το δεύτερο ημίρο της εκπομπής Jazz Live με Μακόι Τάινερ, Little Madimba, από το άλμπουμ Time for Timer, το Τάινερ του 1968, το ένατο άλμπουμ στην καριέρα του Μακόι Τάινερ, του σπουδαίου αυτού πιανίστα. Μετά τις διαφημίσεις θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Jazz Live, μέρος δεύτερο, με τον Σάναρα στην εισαγωγή του δεύτερου μέρους εκπομπής μας. Call for All Demons από το album Angels and Devils at Play 1965, και από τη Space Jazz του Σάναρα στη Spiritual Jazz, ενός πολύ σημαντικού συγκροτήματος από τη Βρετανία, Work, Money and Death, πιο συγκεκριμένα από το Lynch. Από το νέο τους άλμπουμ A Portal to Here ακούμε Brother Earl, ένα κομμάτι αφιερωμένο στον κιθαρίστα τους Chris Earl Dawkins, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

0: Δεν αρκεί να παίζεις μουσική, πρέπει να ξέρεις και να τη διαλέγεις. Ο 104,4 ξέρει να επιλέγει καλά.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen.

Lant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκαντιλιακό. Fresh Derm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής Jazz Live με τον drummer Gregory Hutchinson. Το νέο του album Kind of Now, The Pulse of Miles Davis, αφιερωμένο στη μουσική του Miles Davis. Ακούσαμε το κομμάτι Seven Steps to Heaven μαζί του Ambrosio Akinmusir, Aaron Blake, Gerald Clayton και Joy Sanders. Για τη συνέχεια, Miles Davis Quintet Working, το album του 1958, Half Nelson. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

1964, ο Grant Green ηχογραφεί το My Favorite Things. Τρία χρόνια ακριβώς μετά από την ιστορική μνημειώδη ηχογράφηση από τον John Coltrane. Μαζί του, όπως και στον John Coltrane, ο McCoy Tyner στο πιάνο, ο Elvin Jones στα drums, ο Bob Greenshaw στο μπάσο. Αυτός δεν ήταν στην ηχογράφηση του Coltrane. Το άλμπουμ λέγεται Matador, αλλά δυστυχώς η Blue Note δεν το κυκλοφόρησε ποτέ τότε. Το άλμπουμ δεν κυκλοφόρησε στην εποχή του, αλλά πολύ πολύ αργότερα, το 1979 στην Ιαπωνία αρχικά και στην εποχή του CD, το 1990 σε ολόκληρο τον κόσμο. Ίσως η καλύτερη εκτέλεση μετά το Coltrane σε αυτό το αριστουργηματικό κομμάτι. Θα κλείσουμε την απόψινή μας εκπομπή με μια σύνδεση του Sonny Rollins από τον Μισελ Πετρουτσιανί και το τρίο του από τη ζωντανή ηχογράφηση στο Village Vanguard το 1984. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα τις ίδιες ημέρες και ώρες. Από τον Ηλία Τάτση που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Life, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: 104,4 FM. Μόνο ποιοτική μουσική.
1: Μου τη χάρισες αυτή την ταμπακέρα.

καθρέα μου υπόσταση μικραίνω την απόσταση, σαλτάρω στο κενό. Με βρήκανε τα βέλη σου στο τρίπιο, το βαρέλι σου στο γύρο του θανάτου. Γυμνώ στο προβολή.

0: Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά.
1: Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες να ξεποστάσεις και εσύ το λαϊλάτισες. Η καρδιά μου καράβει σε παρθένο ταξί, ήρθε σαν τον κουρσάρο με φωτιά.

κλαίω και θα είμαι λυπημένος. Αν ο καλός Θεούλης κάποια μέρα μου πει χτυπώντας μου την πλάτη, καλός μας ήρθες

θα σας αργήσω. Βήμα ένα εμπρός και δύο πίσω. Κι οι νεκροθαύτες λίγο αν θυμώσουν, κι ίσως τρελός σας πουν πως είμαι. Στον άλλο κόσμο αργά εγώ

θα ξαναρχίσω. Το νόημα της ζωής θα ξεψαχνίσω. Θα πιω, θα φάω και θα καπνίσω. Και σαν η ώρα έρθει για να φύγω και ο χάρος την πόρτα μου χτυπήσει, τη χείρα μου ο Θεός λίγο ας βοηθήσει, για μένα λίγα δάκρυα να χύσει. Και μες στα δυο της χέρια τα κρεμμύδια

κάποιον ανταξιό μου ας τον βρει, κι ας βάλει εκείνος τα δικά μου ρούχα στη δίφυλη του λάπα μέσα που είχα. Κρασί, γυναίκα, ρούχα και καπνός, όλα δικά του χαρισμάτου. Όρος μονάχα αυστηρός, κακό μην κάνει του άσπρου μου του γάτου. Γιατί θα γίνω νέμεση σκληρή και καταιγίδα καταστροφική, κλωτσιά δώσει του καλού μου γάτου.

Έχετε άψυχο ένα φίλο. Και εδώ η διαθήκη έχει τελειώσει. Στην πόρτα μου το έχουν σημειώσει. Κυδεύουμε απόψε έναν φίλο. Χωρίς κακία τη ζωή μου κλείνω.

Σήμερα, όπως κάθε πρωί, φόρεσα το κουστούμι μου, το σιέλ που κάμισο με τη φαντεζή γραβάτα, ήπια ένα καφέ μεγάλο και τελειώνοντας το king size τσιγάρο μου έριξα μια τελευταία ματιά από το παράθυρο. Το τρανζίστορ στην απέναντι πολυκατοικία μεταδίδει πρωινή γυμναστική και η ίδια πάλι τρυφερή ύπαρξη επιδίδεται στα πρωινά ασκήσεις. Τι θεσπέσιο πλάσμα, τι τέλειο προφίλ, τι θαυμάσιες αναλογίες, τι γρήγορα που περνάει η ώρα, πάλι καθυστέρησα από τη δουλειά μου. Πολύ φοβάμαι ως εκ τούτου πως η διεύθυνση του γραφείου στο οποίο εργάζομαι σύντομα.

0: στυλ.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ας βάλω τα γυαλιά μου. Με λένε Ανδροκλή, δε με ενοχλεί να χάσω τη δουλειά μου.

0: Καλημέρα, πουλάκι μου!
1: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
1: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Ci faci una morfulla. Ci amida ma po' creni che sa narci sa nulla.
1: Τότε σε εγώ εξάμωσα για να τη μαγνητήξω. Τέτοια είναι χούγια ζόρικα που κάμουν στη σιτία. Μα το Θεό σας λέγω, δεν κάμαμε χαϊ.

0: Αθωδών κάθε Τετάρτη στις 9. Μουσικές του δρόμου και του κόσμου.
1: And now, ladies and gentlemen, first thing you said, girls, Sigmund Freud, Eric from Frontier to Eternity,
2: etc.

μια αγωνία καθημερινή. Και απ' τη γωνία σε λιτανία βγάζουνε μία

0: Λαϊκά.
1: Μωσέ φτέρπη. Ατός ο τολαντουρτζής με το μουστάκ το ερούζεν αυκά και σκούτονα παν και τσέριζεν τα λόματα ο κατσιφάρας έτον. Μου η ανασέματον είναι ραξία.

0: καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Νεωμάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Fixe Lash κουτί 6x330ml 5 συν 1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Στο Μήλο Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε 3 σημεία. Κεντρικό κατάστημα Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 2841-032-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 2841-022-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
6: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην Εστία, εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
7: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση. Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
8: Είναι γνωστό ότι κάποια σημεία της Κρήτης πραγματικότητα ζει και βασιλεύει. Τώρα αυτά τα οποία αποκαλύπτονται για το τελευταίο διάστημα ότι συνέβαιναν στα Βορίζια εδώ και αρκετά χρόνια πραγματικά επιβεβαιώνουν ότι τελικά η ανομία και η ανοχή δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα σε τοπικές κοινωνίες τα οποία γιγαντώνονται όταν αυτά αφήνονται στη μοίρα τους. Είχε επιβληθεί καθεστώς τρομοκρατίας από την οικογένεια Σπύρα που εκβίαζε, καταπατούσε και κατέστρεφε περιουσίες αγροτών. Σκοπός ήταν η παράνομη απόσπαση ευρωπαϊκών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΚΕΠΕ. Οι κάτοικοι από τα Βορίζια μέχρι το Αμάρι φοβόντουσαν να μιλήσουν καθώς υπήρχε κίνδυνος αντιπίνων. Τουλάχιστον 40 άτομα φέρονται ως θύματα της εγκληματικής οργάνωσης ενώ τα μέλη της αρνούνται τις κατηγορίες. Αρνοτροφοί από το Αμάρι καταγγέλνουν ότι απειλούνταν από το θείο και τα δύο νύψια του τα οποία περπατούσαν στα χωράφια τους, καταβότησαν μόνο τα χωράφια τους χρόνια τώρα. Όταν οι ιδιοκτήτες αρνούνταν να συμπροβαθούν, δέχονταν εκβιασμούς, καταστροφές και απειλές. Ως μορφή αντεκδίκησης, η μορία προχωρούσε σε εμπρισμούς με αποτέλεσμα πολλοί κάτοικοι να εγκαταλείπουν τις ιδιοκτησίες τους υπό το καθεστώς του φόβου. Από το 2021 έως το 2025 τουλάχιστον 40 διοχτήτες αγροτομαχίων φέρεται να υπέστησαν εκβιασμούς, ενώ σε ένα προστατικό το Μάιο του 25 κάηκε το αυτοκίνητο ενός από αυτούς. Το 2021 κάτοικος του Φουρφουρά Αμαρίου βρήκε το αμπέλι του κατεστραμμένο με περίπου 400 κορμούς κομμένους με ηλεκτρικό πριόνι. Το 2022 η διοχτήτης Ελαιώνα κατήγγειλε ότι βρήκε 134 ελαιοδέντρα κομμένα ΣΥΡΙΖΑ. Άλλος αγρότης υπέστησε εμπρισμό το οχήματός του ως αντίπεινα. Μετά από τη διασύνδεση των καταγγελιών, τον Απρίλιο του 2025 εκδόθηκε εισαγγελική παραγγελία και έρευνα από το ελληνικό FBI στην Κρήτη. Η αστυνομία διαπίστωσε ότι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι, ο θείος και οι δύο ανιψιοί, είχαν οργανωθεί σε συμμορία και αυτολογούσαν νεότερα μέλη της οικογένειας. Τώρα τι περιλαμβάνουν οι κατηγορίες, ούκο λίγα πράγματα. Εκβίαση κατά εξακολούθηση, εγκληματική οργάνωση, αγροτική φθορά, εμπισμό από κοινού, διακριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας με φωτιά. Αυτά και άλλα και άλλα και άλλα πολλά. Και ξανά η Κρήτη στο προσκήνιο. Γιατί κάποιοι θεωρούν ότι η μαγιά, το όπλο, οι εκβιασμοί, οι φωνές και το νταϊλίκι είναι τα στοιχεία της κρητικής φιλοξενίας και κουλτούρας. Σαφώς και δεν είναι αυτά. Σαφώς και δεν είναι. Καλημέρα! Γεια σου Ελίζα, καλημέρα, καλημέρα να έχεις. Καλή και παραγωγή μέρα να έχουμε όλοι. Σήμερα είναι Τετάρτη, 20 του μήνα Μάη και εμείς μαζί μέχρι και τις 10 ολοζώντανα στους 104,4 των FM. Και ασφαλώς παρόμοια περιστατικά όπως αυτό που εξελίσσεται ξανά στα Βορίζια δεν μας εκπροσωπούν και δεν μας αντιπροσωπεύουν σε καμία περίπτωση. Η Κρήτη είναι ένας τόπος γεμάτος από αξίες, ήθη, έθιμα και ανθρώπους φιλόξενους, εγκάρδιους και πάρα πολύ ευγενικούς. Από τον Άγιο Νικόλαο, τον λίγο άστατο καιρικά Άγιο Νικόλαο, καλημέρα, πέρα ως πέρα. Λίγο πριν έβρεχε με ήλιο στον Άγιο Νικόλαο και πάει λιγάκι να τονωθεί και ο αέρας. Για να δούμε αυτή η άστατη διάθεση του καιρού, πόσο θα κρατήσει και πώς θα εκφραστεί. Δεν περιμένουμε τίποτα ακραία πράγματα έτσι κι αλλιώς, ίσα ίσα. Λίγα σύννεφα, λίγη δροσούλα, άντε να βρέξει και λιγάκι. Από ό,τι με ενημερώνουν και στο Πάνω Μεραμπέλο στην Νεάπολη, έβρεχε λίγο πριν, έκανε μια μικρή μπορίτσα. Εδώ είμαστε, εδώ είστε και σήμερα είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 20. Μπαίνουμε εσείς στο τελευταίο δεκαήμερο του μήνα Μάη. Ο ήλιος ανέτειλε 10 μετά από τις 6, με λίγα σύννεφα περισσότερα σήμερα στον ουρανό, θα δεις 32 μετά από τις 8. Αγίου Θαλαλαίου, μάρτυρος ιατρού Αγίας Λιδίας της Φιλιππισίας, τη μέρα ορθοδοξία μας σήμερα. Χρόνια πολλά στον Θαλή, στο Θαλαλαίο, στη Λιδία, στη Λίδα και στην Λίδα με ύψιλο που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά ασφαλώς και εσάς που έχετε γενέθλια ή κάτι άλλο σημαντικό σαν σήμερα να συμβεί στο πρόσφατο του χρόνου από τη ζωή σας. Πάμε τώρα να ρίξουμε μια μοθιά και στον καιρό για τη σημερινή μέρα, όπου είναι συννεφιασμένος, είναι λιγάκι άστατος. Πέφτει λιγάκι η θερμοκρασία από τα 30 για τον προηγούμενο ημερών. Σήμερα θα έχουμε 23 βαθμούς Κελσίου στον Άγιο Νικόλαο. Οι άνεμοι 5 με 6 μποφόρ, δυτικές, βορειοδυτικές διευθύνσεις, γι' αυτό και λιγάκι ο καιρός έχει δροσίσει. Και καλό θα είναι έτσι να παραμείνει, γιατί πολύ ζέστη γενικότερα κουράζει και δεν βοηθάει σε καμία των περιπτώσεων. Απλά κάνει ακόμα καλύτερο στις διακοπές όλων όσων μας έχουν επιλέξει για να ξεκουραστούν και να διακοπάσουν τώρα, στα τέλη του μήνα Μάη. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Είμαστε μαζί και θα παραμείνουμε ζωντανά μέχρι και τις 10. 2-8-41-0-25-4-25 το τηλεφωνικό μας κέντρο, τα email σας pamaerafm@gmail.com, επικοινωνία και επαφή σε όλα τα social media. Άλλωστε, ζωντανά είμαστε τόσο στο Facebook, στο προφίλ μου Θάνος Χρομπίλιας, στο TikTok επίσης Θάνος Χρομπίλιας Journalism, μαζί και στο YouTube, στο κανάλι το προσωπικό Θάνος Χρομπίλιας Επικοινωνία, αλλά και στο Instagram. Ζωντανά. Η Γιάννη Δρακονάκη γράφει στο Facebook: καλημέρα, πέρα ως πέρα από τη συνεχισμένη Λούντα. Σαν σήμερα αρχίζει η μάχη της Κρήτης. Με την κατακύματα ρήψη Γερμανών εξουσιαστών για την κατάληψη της Μεγαλονήσου. Ιστορικές στιγμές, πραγματικά. Και καλό θα είναι την ιστορία μας να μην την ξεχνάμε, ίσα ίσα να την μεταλαμπαδεύουμε σε επόμενες γενιές με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εδώ είναι και ο Μιχάλης Οκουρένιος από τα βόρεια της Ευρώπης. Εδώ είναι. Φίλοι και γνωστοί έχουν ήδη συντονιστεί. Καλημέρα στο Γιάννη Παπαδάκη. Καλημέρα Απόστολε. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα Κώστα Κακολάκη. Καλημέρα στην Κάλια. Καλημέρα στο Μανώτη Μπεμπόνη. Στην Έρη Προκοπάκη, καλημέρα, και στον Αλέκο Ανδρικάκη. Ώρα καλή σε όλες και σε όλους σας. Έλατε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10 δυνατά στερεοφωνικά στους 104,4. Εδώ είμαστε Τετάρτη σήμερα, κάθε μέρα λαϊκή, κάθε μέρα Μιλωνάκης. Σήμερα στο Μιλωνάκη θα βρείτε μεταξύ άλλων στη λαϊκή του ντομάτες Κρήτη στο κιλό 0,69. Βιολογικά αγκούρια Κρήτη στο κιλό 0,99. Μπανάνες αγωγής το κιλό 1,29. Και κεράσια ελληνικά τραγανά τραγανά και πάγκευστα το κιλό 3,99. Αυτά και άλλα πολλά σήμερα στη λαϊκή του Μιλουνάκη. Σήμερα και καθημερινά ο Μιλουνάκης εγγυάται για τα πιο φρέσκα προϊόντα και τα πιο λαχταριστά οπροκυπευτικά, και βέβαια με την ευκολία να μας τα φέρει και στο χώρο μας. 2-841-021-711 και φτάνουν έξω από την πόρτα μας. Αυτό ακριβώς κάνουν και οι επαγγελματίες εστίασης που έχουν βρει το συνεργάτη τους στο παντοπολείο προβολείο Φεστός Μιλουνάκης. Καθημερινά είναι εκεί για το δικό τους καλό, είναι εκεί για τα δικά τους εφόδια, τη δική τους εξυπηρέτηση. Παντοπολείο προβολείο Φεστός Μιλουνάκης. Επιμείνουν 51 στον Άγιο Νικόλο, τηλεφωνική εξυπηρέτηση στο 2-841-021-711. Και αν έχεις το Μιλουνάκη συνεργάτη, τα έχεις όλα μα όλα. Καλημέρα και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Φίλες και φίλοι, πάμε αερά.

Πάμε μια βόλτα τώρα στην άλλη άκρη του νησιού να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στη Μητρόπολη Κηδονίας και Αποκορώνου, εκεί όπου ο δικός μας Στέλιος Δομπακάκης έχει εγκατασταθεί εδώ και αρκετούς μήνες. Έβαλε σκούπα, φαίνεται, ο νέος Μητροπολίτης. Ανασχηματισμό έκανε στη Μητρόπολη Κηδονίας και Αποκορώνου. Πάφθηκε ο πρωτοσύγκελος πατέρα Νικηφόρος 2010, ενώ άλλαξε και τον αρχιερωτικό επίτροπο ο Τίτλος των Μπακάκης. Οποίος αποφάσισε να πάυσει από τα καθήκοντά του τον πρωτοσύγκελο αρχιμανδρίτη Νικηφόρο 2010, ενώ μέχρι στιγμής η θέση δεν φαινόταν να πληρώνεται από κάποιον άλλο αρχιμανδρίτη και πολύ πιθανό είναι να παραμείνει καινή. Την ίδια ώρα αλλαγές έγιναν και στη θέση του αρχιερωτικού επιτρόπου, καθώς ο μέχρι πρώτος γενικός αρχιερωτικός επίτροπος, ο πρωτοσύγκελος Γιώργος Περάκης, πάφθηκε από τα καθήκοντά του και στη θέση του αναλαμβάνει ο πρωτοσύγκελος Κωνσταντίνος Θωμαδάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται το ερχόμενο διάστημα να πραγματοποιηθούν και άλλες αλλαγές σε πρόσωπα και διοικητικές θέσεις στην Ιερά Μητρόπολη, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και ο έλεγχος από νομικούς και ορκωτούς λογιστές προκειμένου να εξεταστούν τα οικονομικά στοιχεία της Μητρόπολης των προηγούμενων ετών. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει ζητήσει μάλιστα ο Μητροπολίτης Τίτος πριν την άνοιξη των καθηκόντων του, αφού ήθελε να έχει πλήρη ενημέρωση για την κατάσταση που επικρατεί στη Μητρόπολη Κηδονίας και Αποκορώνου. Ξέρω πάρα πολύ καλά τις διοικητικές δυνότητες που έχει ο Τίτος Δομπακάκης. Άλλωστε, τόσα χρόνια στην Μητρόπολη Πέτρας Χιορουνίσου, αυτός ήταν ο ρόλος του. Πάρα πολύ στενός συνεργάτης, επενδύσεις, έργα και υποδομές του μακαριστού Νεκταρίου και του Νιν Γεράσιμου. Οπότε, σίγουρα θέλει να βάλει σε μια τάξη τα πάντα στη Μητρόπολη για να έχει καθαρό πεδίο να αναπτυχθεί και να προοδεύσει σαν τόπος, σαν εκκλησία, σαν τοπικός παράγοντας. Γιατί η Μητρόπολη δεν είναι απλά ένας χώρος πνευματικός, ένας χώρος όπου γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Ταυτόχρονα με την πίστη και την ορθοδοξία γίνονται επενδύσεις, γίνονται συνεργασίες, γίνονται νέα πράγματα. Οπότε σίγουρα θα πρέπει και τα οικονομικά στοιχεία και όλα εκείνα τα οποία είναι γύρω από μια διοίκηση ενός φορέα με τόσο πολύ δυναμική να είναι καθόλου εντάξει. Και ξέρουν πάρα πολύ καλά το ήθος και την καθαρότητα τόσο της ψυχής όσο βέβαια και των διαδικασιών που ακολουθεί ο Τίτλος Δομπακάκης. Αυτό λοιπόν είμαστε σίγουροι εδώ από τα Ανατολικά ότι θα τα καταφέρει μια χαρά να τα ορθοποδήσει, να τα ξεκαθαρίσει και έτσι η Μητρόπολη Κηδονίας και Αποκορώνου να πορευθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το μέλλον.

Όντως, Νίκο, έχεις δίκιο. Ο καιρός έχει πάθει ένα πατατράκ. Δεν ξέρετε τι γίνεται. Ξεκινάμε με ήλιο, μετά με βροχή, μετά με βροχή και ήλιο. Και τώρα λίγα σύννεφα και λιγάκι ψυχρά. Τώρα την αλήθεια είναι ιδανικός καιρός για τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις. Αυτή κάπως δροσερή ατμόσφαιρα, γιατί δεν τα πνίγει, δεν τα αγχώνει και σε καμία περίπτωση δεν τα κουράζει. Και μακάρι ο καιρός να είναι έτσι και την περίοδο των πανελλαδικών εξετάσεων, ώστε να πάνε όλα με ρέγουλα, να πάνε όλα καλά, να πάνε όλα ομαλά. Χωρίς πίεση, χωρίς άγχος και χωρίς παραπάνω φόρτο στα ήδη επιβαρημένα παιδιά. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε, εδώ είστε από τον Άγιο Νικόλο και τους 104,4. Μας ακούτε ακόμα από το e-radio.gr, το live24 και το player στο site του σταθμού www.104fm.gr. Καλημέρα, ολούθε!

Ένα μυστήριο έλουσε την Αθήνα εχθές, καθώς υπήρχαν οι φήμες και οι παρατηρήσεις για έντονη οσμή αερίου στην Αττική. Άγνωστη παραμένει η αιτία και η πρόληψη έντονης οσμής παρατηρήθηκε το πρωί εχθές σε πολλές περιοχές της Αττικής, κυρίως στα νότια, όπως έγινε γνωστό από την προσδοκή. Οι έρευνες και οι έλεγχοι του προσδοκικού σώματος έχουν ολοκληρωθεί, ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση το μεσημέρι της Τρίτης του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε επικοινωνία με τον ΔΕΣΚΑ, δεν διατυπώθηκε μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στην κατάσταση της Ερευνηθούσας. Πάντως, η έντονη οσμή αερίου έγινε συνήθως σε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου λίγο πριν από 12 το μεσημέρι, ενώ ιδιαίτερα έντονη ήταν και στα νότια προάστια και στο παραλιακό μέτωπο. Και μετά από την τραγική κατάσταση που είχε παρόμοιο περιστατικό στην Πισκότα, τα Βιολάντα, θυμόμαστε πάρα πολύ καλά. Σαφώς και αυτή η μυρωδιά δημιουργεί μια κάποια διαλογημένη ανησυχία σε όποιον την αισθανθεί, ώστε να ψάξει να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Και αφού είχαμε τόσες πολλές καταγγελίες σε νότια Αττική, τότε σίγουρα τα πράγματα ήταν λιγάκι πιο ανήσυχα. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάτι άλλο σε εξέλιξη. Μακάρι δηλαδή να μην έχουμε και μακάρι να μην προκύψει το τίποτε διαφορετικό. Καλημέρα, εδώ είστε, εδώ είμαστε μαζί και σήμερα μέχρι και τις 10. Καλημέρα μας.

Για να μην ξεχνιόμαστε, να μην βαριόμαστε, και σήμερα θα έχουμε εκρήξεις στο κομμάτι του δικού έργου του ΒΟΑΚ μεταξύ Νεάπολης και Αγίου Νικολάου. Από 10 μέχρι και 3 θα έχουμε εκρήξεις. Οπότε γενικότερα, αν θέλετε να μετακινηθείτε, φροντίστε να φύγετε κάνα μισάωράκι νωρίτερα για να μην είστε συνεπείς στο ραντεβού ή στην επικοινωνία την οποία έχετε. Μεταξύ 10 λοιπόν και 3 θα γίνει ξανά διακοπή κυκλοφορίας, γιατί σαν την άξιση στο έργο του ΒΟΑΚ. Συγκεκριμένα στο τμήμα Νεάπολη Άγιο Νικόλαο, 10 χιλιόμετρο πριν τον κόβο Αγίου Νικολάου, στην περιοχή που η κυκλοφορική ρύθμιση στις χιλιομετρικές θέσεις 193-0-0-0-0-195-500. Άκου τώρα και ανακοίνωση που βγάζει και ο ΒΟΑΚ, και πρέπει να το καταλάβουμε. Αντί να πει 300 μέτρα από το Βεζινάντικο ή 1000 μέτρα από το άλλο, την άλλη κατάσταση, μας δείχνει το στίγμα, λες και είμαστε εμείς γνώστες του στίγματος, για να ξέρουμε σε ποιο ακριβώς σημείο θα γίνουν αυτές οι εκρήξεις. Γενικότερα, αποφύγετε να μετακινηθείτε αν δεν υπάρχει λόγο. Ή αν υπάρχει λόγος, πάντα να είμαι σωράκι παραπάνω για να μην καθυστερήσετε. Καλημέρα! Και Στέλλα από το Ροκύλι είναι εδώ. Καλή σου μέρα, Στέλλα. Καλημέρα σε ό,τι και αν κάνεις. Ευχαριστούμε που για ακόμα ένα πρωινό είσαι εδώ στην παρέα μας. Εμείς τώρα πάμε να ξεκάνουμε την ημέρα μας. Πάμε να περάσουμε μια βόλτα από τα ζαχαροπλαστεία Μήλο. Πλατεία Αγίου Νικολάου, πλατεία Νεάπολης, Κτέλα Αγίου Νικολάου. Την καλημέρα στο Μαραμπέλο τη λέμε Μήλο. Δύο συλλαβές λέμε καλημέρα στο Μαραμπέλο. Με δύο συλλαβές Μήλο. Και πραγματικά η μέρα ξεκινάει λαχταριστά, γευστικά και πάρα πολύ νόστιμα. Όντως με νοστιμιές, τόσο στα αρτοσκευάσματα για το ψωμάκι της ημέρας, όσο στα υπόλοιπα τα οποία θέλουμε, για το δεκαθιανό ή το γλυκά ή το πιφαντινό ή την τούρτα ή το παγωτό. Ειδικά το παγωτό, ρε παιδιά, ειδικά το παγωτό. Αχ, αυτό το παγωτό πόσο Μήλο είναι, πόσο υπέροχο είναι, πόσο μοναδικό είναι. Γιατί πάρα πολύ απλά είναι φτιαγμένο με πάρα πολύ αγάπη, πάρα πολύ γνώση και πάρα πολλά αγνά υλικά. Γιατί πάρα πολύ απλά, είπαμε, είναι Μήλο. Και ότι είναι βγαλμένο από το εργαστήριο των Μήλο είναι εξαιρετικά μοναδικά, εύγευστο και ασυναγώνιστα νόστιμο. Μήλο! Πλατεία Αγίου Νικολάου, πλατεία Νεάπολης, Κτέλα Αγίου Νικολάου. Καλημέρα στο Μαραμπέλο, τη λέμε Μήλο. Νίκο Μουρτζάκη, πολύ εύστοχη και παρατηρήσή σου σχετικά με το δρόμο στην Μουδάρα. Ωραίος δρόμος, παχής, ωραίο οδόστρωμα, ωραίες διαγραμμές, αλλά δεν έχουμε στο πλάι τίποτα. Μήπως μπουν τίποτα γάμπες εκεί στο πλάι? Γιατί έχει ανυψωθεί η άσφαλτος και σίγουρα, ειδικά τη νύχτα, η οδήγηση είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, γιατί δεν ξέρεις τα όρια του δρόμου ποια είναι. Εργολάβος από την περιοχή έχει φύγει πάντως. Ίσως έρθει κάποιος άλλος εργολάβος για να κάνει τις διαγραμμίσεις. Είδομεν, μακάρι να γίνει, γιατί σίγουρα θα είναι γυμνό το έργο χωρίς τις συγκεκριμένες διαγραμμίσεις. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Λαβέντης Μαχαιρίτζας, ένας Τούρκος στο Παρίσι, και έτσι πάμε μουσικές διαφημίσεις των 8:30. Και σήμερα μαζί για 2 ώρες μέχρι και τις 10. Συντονισμένοι στην ακροβιότερη ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή στο Ρωσικό Ραδιόφωνο. Είστε εδώ και ακούτε.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση

0: Γράμμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό Προσεπάλ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: Ψάχνεις το πιο νόστιμο παγωτό? Το βρήκες. Στο Milo Pastry and Bakery το φτιάχνουμε εμείς. Με τις δικές μας χειροποίητες συνταγές, με αγνές πρώτες ύλες και σε πολλές λαχταριστές γεύσεις που θα λατρέψεις. Δεν είναι απλώς παγωτό, είναι μια απόλαυση που θα σου μείνει αξέχαστη. Είναι Milo. Και όλα αυτά σε σύγχρονα καταστήματα σχεδιασμένα για να απολαμβάνεις καφέ, γλυκά και αρτοσκευάσματα με ποιότητα που ξεχωρίζει. Έλα να μας βρεις σε κεντρικό κατάστημα Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη και απόλαυσε το πιο δροσερό, πιο γλυκό και πιο αυθεντικό παγωτό. Στο Milo Pastry and Bakery, η γεύση που πάντα σε κάνει να χαμογελάς. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις ποιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
4: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί. πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Γνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
5: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Βάζω ρούχα, ρούχα στο μπαλκόνι. Δεύτερο ημίωρο εδώ είμαστε, ολάχιστον τα ψηλά ρεβέ στον αέρα μας. Και είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Ο καιρός εκεί έξω παραμένει λιγάκι άστατος. Δεν πιστεύω όμως να έχουμε κάποια έτσι πιο έντονα καιρικά φαινόμενα. Οπότε μια χαρά και σήμερα. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ανησιωτικό καλοκαιρινό φθινοπορεινά ένα πράγμα. Απ' όλα έχει ο καιρός. Πολυπρόσωπος. Έτσι για να μην παριόμαστε. Δεύτερο ημίωρο, σήμερα είναι Τετάρτη, 20 του μήνα Μάη. Μπαίνουμε το τελευταίο δεκαήμερο του 5ου μήνα του χρόνου και είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Όπως κάνουμε καθημερινά στον 104,4. Είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας, 2841-025-425. Τα λέμε τηλεφωνικά. Τα email σας πάμε rfm.gmail.com. Εδώ είμαστε μαζί μέσα από τα social. Ζωντανά και στο YouTube με εικόνα από το στούντιο και στο Facebook, Θάνος Κορομπίλιας στο με λατινικά, στο Facebook. Στο Instagram επίσης Θάνος Κορομπίλιας Journalist με λατινικά γράμματα και εκεί ζωντανά. Καλημέρα και στην Ελένα Παπαδοπούλου που μόλις τώρα μπήκε στην παρέα μας, αλλά και στο TikTok όπου εκεί είναι, είστε εκατοντάδες, να είστε καλά. Ο κόσμος Κοσμάκης περνάει από TikTok. Πολύ διάσημο μέσο, πολύ διάσημο. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε ζωντανά και στερεοφωνικά, και αν θα φύγω πάλι. Κάτι χρειαζόμαστε για να φτιάξουμε μια κάποια βλάβη, ένα μαραφέτη, μια κάποια έτσι επιδιόρθωση, ή να καθαρίσουμε λίγο το χωράφι μας, πρέπει να το καθαρίσουμε γιατί έχουν μπει αντιπυρική περίοδο και πρέπει να είναι τα πάντα καθαρά, τότε εμπιστευόμαστε το Μανώλη Τζόρτζι. Πηγάω στο 92, περιοχή του Αλέγη Νικολάου, και ο Τζόρτζι είναι εδώ για να μας παρέχει τα πάντα. Αγροτικά μηχανήματα, εφόδια και πάνω απ' όλα γνώση. 2-8-41-0-26-600, τηλεφωνική επικοινωνία για να παρακολουθήσει την φιάλη καραρίου για την κουζίνα σου. Και πας από εκεί, πηγάω στο 92, περιοχή του Αλέγη Νικολάου και θα βρίσκεις όλα, μα όλα. Τζόρτζις Μανώλης, μηχανήματα, εργαλεία, σέρβις. Δεν σε έχει προδώσει ποτέ και ούτε και ποτέ θα το κάνει, γιατί πάρα πολύ απλά είναι Μανώλης Τζόρτζις. Το συνώνυμο της εμπιστοσύνης και της γνώσης. Μηχανήματα, εργαλεία, σέρβις. Να ακούς για ψηλής πίεση, ο μοναδικός που θέλει να γίνει κόλλο, και πάνω απ' όλα συμβουλές για τον κάθε ένα και την κάθε μία. Μη διστάσεις, Τζόρτζις. Έχει τη λύση στο μανίκι του. Και όλα δουλεύουν έτσι όπως πρέπει. Μανώλης Τζόρτζης. 16 πριν από τις 9 και ώρα να γκρινιάξουμε λιγάκι και να καλωσορίσουμε τον επίσημο γκρινιάρη της παρέας, τον κύριο Γιώργο Δουδάκη, στον αέρα μας.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε, τα ρεβέρ μας είναι ψηλωμένα, γυριστρούλα στον αέρα μας, σβήνει σιγά σιγά το τραγούδι για να υποδεχτούμε με πανηγυριστική, έτσι, πανηγυρική διάθεση τον κύριο Γιώργο Τουτουδάκη. Καλημέρα Γιώργη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Και ξυρισμένος όπως είπες.
0: Έτσι, παρόν και ξυρισμένος σήμερα. Μπράβο, μπράβο.
1: Παρόν και ξυρισμένος, παρόν και ξυρίστος, μπας περιπτώσει να μεταφέρω πριν να το ξεχάσω την καλημέρα από φίλη την ακροάτρια Κατερίνα, η οποία κόλλησε πρωί-πρωί ενώ η παύση της κίνησης είχε δοθεί για μετά τις 10 και μετά.
0: Ναι.
1: Κόλλησε πρωί-πρωί, την κόλλησαν μαζί με πολλά άλλα αυτοκίνητα πάνω από τις λίμνες. Τώρα για ποιο λόγο δεν ξέρω. Αλλά εντάξει.
0: Ας ελπίσουμε να μην έχεις βγει κάτι άσχημο ή κάποιο τροχείο ή κάτι
1: όχι,
0: άλλο.
1: Ξεκίνησαν,
0: γιατί...
1: όχι, ξεκίνησαν ναι. Κάτι ωραία. Για κάποιο λόγο. Αλλά και θαύμα ήταν και τροχιά εκεί.
0: Ναι, πάντα συμβάλλει το αρχαίο ότι μπορεί κανένα τώρα μεγάλο όχημα θα έπρεπε να περάσει από το ένα τάξο στο άλλο και επειδή θέλει πολύ χώρο, μάλλον έγινε μια κυκλοφοριακή ρύθμιση τώρα τελευταία στιγμή. Οπότε υπομονή και παιδιά, πλέον έχουν αλλάξει οι χρόνοι. Για να πας Νεάπολη, για να πας Μάλια Ηράκλειο, βάζει ένα σιγουράκι 20 λεπτάκι μισοράκι παραπάνω, γιατί δεν είναι όπως πριν, αλλά μετά θα είναι ωραία Παναγία μου όταν γίνει το έργο.
1: Μου είπαν ότι δεν ξέρω κατά πόσο αληθεύει αυτό, ότι μέχρι γύρω στο Σεπτέμβρη θα έχει δοθεί το μεγάλο κομμάτι, το κυριότερο κομμάτι του δρόμου προς Νεάπολη.
0: Το τουδάκι, εγώ το είπα και το μετέδωσα που το είπαν την προηγούμενη Παρασκευή στο γραφείο του κυρίου Ανδρουλάκη, και ο κύριος Ανδρουλάκης και ο διευθυντής του έργου, ο κύριος Αρσφουζάκης. Το είπε, θα γίνει.
1: Α, μπράβο, ναι, σωστά. Ναι.
0: Δηλαδή...
1: κάτσε να το δούμε τώρα, γιατί μου είπανε, σας είπανε, ναι, εντάξει.
0: Εντάξει, τα λόγια από τα έργα πάρα πολλές φορές στην Ελλάδα έχουν μίλια απόσταση το ένα από το άλλο, αλλά πούμε ρε παιδί μου ότι επειδή ακριβώς το έργο κινείται σε πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς και δουλεύει και πάρα πολλοί κόσμοι, 500 νοματέοι καθημερινά εργάζονται στο εργοτάξιο αυτό, νομίζω ότι θα προχωρήσει και δεν θα υπάρχουν άλλα προβλήματα. Γιατί όντως αντιμετώπισαν θέματα που δεν τα είχαν από πριν υπολογίσει ότι τόσο δύσκολο θα εξελιχθεί το έργο, αλλά να που όλα ξεπερνιόνται και πάει καλά.
1: Ναι, για να δούμε. Γιατί εντάξει, έχουν ακόμα γέφυρες, είναι πολλά πράγματα να γίνουν.
0: Εντάξει, τώρα τα υποστηρίγματα έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί. Το να πέσει από πάνω το κομμάτι δεν είναι τίποτα δύσκολο. Νομίζω ότι πάρα πολύ γρήγορα και άμεσα θα προχωρήσει το έργο έτσι κι αλλιώς.
1: Μπας περιπτώσει, από το που είπαμε, από τον αποκλεισμό για λίγο της κυκλοφορίας, μας πάρει μια καλημέρα από το δρόμο.
0: Να είναι καλά. Ξέρεις, το ραδιόφωνο στο δρόμο είναι η καλύτερη παρέα. Είναι η πιο ωραία παρέα το ραδιόφωνο στο δρόμο. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους φίλους που οδηγούν και ακούν και ενημερώνονται και κάνουν παρέα στην παρέα μας και είναι συντονισμένοι στη δική μας συχνότητα. Μας τιμά ιδιαίτερο σε αυτό. Να το πείτε κι αλλού, να το κάνουν κι άλλοι.
1: Ναι, καλώς.
0: Διαδώστε το, διαδώστε το.
1: Λοιπόν, πριν πάμε παρακάτω και ρωτήσω οτιδήποτε, έχω μια σειρά διακοπές ρεύματος από αύριο το πρωί.
0: Α, νόμιζα θα πας διακοπές με τον κοινωνικό τουρισμό. Α, εντάξει.
1: Όχι, δεν θα κάνω κάτι τέτοιο τώρα, αλλά εντάξει. Από αύριο έως και το Σάββατο σε τρεις οδούς στον Άγιο Νικόλαο, από την οδό Καζαντζάκη και στην οδό Θεοτοκοπούλου και Διονυσίου Σολομού, για όσους δεν τους λέει τίποτα που δεν είναι κάτοικοι της περιοχής, είναι από πάνω από τη λίμνη το Άγιο Νικόλαο. Ναι. Από πάνω προς τα δυτικά, δηλαδή ο δρόμος που κατεβαίνει για να στρίψεις μετά δεξιά και να πας πλατεία, κάπως εκεί οι δρόμοι γύρω τριγύρω. Από τις 7.30 έως τις 9 θα γίνουν διαδοχικές διακοπές Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο.
0: Προσέξτε πόσο κατανοητός είναι ο κύριος Τουδάκης. Οι δρόμοι γύρω-τριγύρω. Δηλαδή αυτό το GPS του Τουδάκη πραγματικά με αφήνει με το στόμα ανοιχτό. Οι δρόμοι γύρω-τριγύρω. Και όποιος κατάλαβε.
1: Κοίταξε, δεν έχω χαθεί ποτέ μοναχός μου, αλλά με αντίθετα κάποιες φορές με έχει στείλει αδιάβαστο η Google.
0: Ναι, οκ, okay, όλους μας έχει βρεθεί πάρα πολλές φορές αυτή η Google, αλλά το να λες τώρα εσύ, άνθρωπος της επικοινωνίας, οι δρόμοι που θα κλείσουν είναι πάνω από τη λίμνη, οι δρόμοι γύρω-τριγύρω, δεν βοηθάει και πάρα πολύ το φίλο ακροατή που μας ακούει.
1: Είπα
0: ποιοι
1: δρόμους,
0: είναι.
1: Είπα
0: ακριβώς. Ναι, και λες και οι δρόμοι γύρω-τριγύρω.
1: Ναι, αυτό επηρεάζει. Τι να. Ωραία, περίμενε μισό λεπτό.
0: Έτσι, μπράβο. Να τα λέμε ωραία, τακτοποιημένα και ορθά. Να μην μπερδεύουμε τον ακροατή πρωινιάτικα. Δρόμοι γύρω-τριγύρω.
1: Γιατί και μα πιάσουμε, είναι Θεοτοκοπούλου, είναι Κοριτσάς, είναι Νίκονος.
0: Μπράβο.
1: Είναι Βιτσέντζο Κορνάρο, είναι Θεοτοκοπούλου. Ωραία, και Καζαντζάκη. Είναι ακριβώς, τι να σου πω τώρα, πίσω από το, όχι πώς το λένε τώρα το Σεζόρς που ήταν παλιότερα, κόλλησα.
0: Αρκ.
1: Πίσω από το Αρκ, το επόμενο στενό, όχι πάνω.
0: Μπράβο. Ωραία. Οπότε πλέον ή απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Το πρώτο δημοτικό δεν είναι εκεί και το πρώτο
1: το
0: γυμνάσιο.
1: Το πρώτο δημοτικό είναι, ναι, στην Πλαστήρα, κατεβαίνοντας.
0: Μπράβο, μπράβο. Οκ. Okay. Καταλάβαμε λοιπόν σε ποια σημεία της πόλης του Αγίου Νικολάου θα έχουμε αυτές τις διακοπές ρεύματος, οι οποίες συνεχίζονται να υφίστανται στην περιοχή μας και μας δυσκολεύουν σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε. Πρέπει να γίνουν σχετικές επισκευές.
0: Τον καιρό πώς το έκοβες τώρα σήμερα έτοτου? Μια λιάζει, μια βρέχει, λιάζει μαζί.
1: Βρέχει τώρα, βρέχει. Έβγαλε ψυχάλα ή το πήρα χαμπάρι?
0: Ναι, έβρεξε πριν. Όχι ψυχάλα, μπορεί κανονική.
1: Ναι.
0: Ναι, τι, ψέματα σου το τραγώ.
1: Γιατί τόση ώρα που σου από το παράθυρο δεν βλέπω τι ύφαση είναι.
0: Με εσύ δεν ξανείς όξο. Είσαι στους οθόνες πνιγμένος.
1: Όχι, σε ανοίγω το βοηθό, η χολίτη εδώ, το τεχνικό, το γάντο που κοιμάται.
0: Ναι, και τον ζηλεύεις.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λαϊκή πήγες.
1: Πάει η κυρία Μαρία σήμερα.
0: Άντε πάλι η κυρία Μαρία. Και δουλεύει και πάει και λαϊκή. Δηλαδή,
1: όχι, σήμερα δεν.
0: Ρεπό έχει, ναι, ναι. Ρεπαρή. Α, και τι έχουμε γυρέψει.
1: Τι θα να κάνουμε.
0: Τι θα σου μαγειρέψει.
1: Δεν ξέρω. Θα μάθω σε λίγο, θα σου πω.
0: Δεν έχει βγει ακόμα το μενού της ημέρας.
1: Εντάξει, δεν χρειάζεται. Μπορούμε να αυτοσχεδιάσουμε οτιδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή. Σιγά.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι. Άμα ο άντρας του σπιτιού δεν έχει άγχος, τι θα μαγειρέψει η κυρία του σπιτιού, τότε ρε παιδί μου τα πράγματα είναι πολύ πιο φιλήσυχα και πολύ πιο ειρηνικά. Κατά λοιπά, τι έχει εκεί έξω να γκρινιάξει.
1: Τι έχω και έξω να γκρινιάξω λοιπόν? Καταρχήν να μεταφέρουμε, έστω για να ευθυμίσουν οι ακροατές μας, να μεταφέρουμε δύο σκίτσα. Το ένα είναι του Κύρ. Σήμερα το πρωί που μας έρχεται, γιατί έχω γραφτεί στο δικτυακό τόπο του Κύρ. Mm-hmm. Κάθε πρωί έχει ένα σκιτσάκι, τα οποία συνήθως είναι, τι να σου πω. Λένε δύο που περπατάνε, λέει, στη σκελία τον αρχιμαφιόζο, τον αποκαλούν νονό. Και απαντάω άλλος, λέει, τώρα κατάλαβα γιατί πολιτικοί της δεξιάς έχουν παυτίσει όλα τα μωρά της Κρήτης.
0: Ωραίο, ωραίο. Πετυχημένο.
1: Αλλά το πιο ωραίο, το γραπτήμα το σκίτσαρε χθες ο Πετρουλάκης, που δείχνει τον Πρωθυπουργό να παράει το χέρι στο τραπέζι και να λέει κάτι για...
0: Τον Έλληνα Πρωθυπουργό.
1: Τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ναι. Okay. Τον Έλληνα Πρωθυπουργό να λέει, παράει το χέρι στο τραπέζι και να λέει, θυμώνω πολύ με τον πληθωρισμό, τι προτείνεται και έχει στο τραπέζι το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Και λέει ο ένας Ζάναξ, ο άλλος λέει Λεξοτανίλ και ο άλλος βαθιά στις πνοές.
0: Έτσι. Και διακοπές, Αν περισσέψεις χρόνος, και διακοπές.
1: Να σου πω, δηλαδή, εντάξει. Αντιμετωπίσουμε τα θέματα της ακρίβειας με Ζάναξ.
0: Μια πολύ ωραία εκδήλωση έγινε χθες στην Ελούντα με βάση την κριτική γαστρονομία, και εκεί οι κυρίες έκαναν και τσουφιχτά και παρουσίασαν παραδοσιακές συνταγές. Πολύ ωραία δράση, αλλά είχα άλλη υποχρέωση και δεν μπορούσα να πεταχτώ να την γράψουμε και να την παρουσιάσουμε. Αλλά πολύ ωραία δράση. Μπράβο.
1: Μπράβο. Εκεί γίνονται κάποιες τέτοιες ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις που να θυμόμαστε από πού ερχόμαστε και πάμε, δηλαδή.
0: Έτσι. Ναι. Και αυτό, ρε φίλε, το σκεφτό για να γίνει θέλει τσαχπινιά, θέλει μαγιά. Δεν είναι ότι εύκολο στην κατασκευή του. Θέλει να κάνει τη ζύμη, μετά το κάνει το δάχτυλο μία έτσι και μία πάνω, μετά δύο, και να γίνει να φτιάχνει το σκεφτό έτσι όπως το ξέρουμε.
1: Βέβαια, ναι. Και μια να πούμε σε σχέση με την Ελούντα ότι απόψε έχει Δημοτικό Συμβούλιο.
0: 3 ώρα το μεσημέρι.
1: Ναι, αλλά νωρίς φαντάζομαι, για το λόγο της Ελούντας είναι το 3 ώρα το μεσημέρι. Mm-hmm. Διότι μετά το βράδυ οι δημοτικοί μας άρχοντες θα θέλουν να βρεθούν στον σπερινό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης μαζί με τη Φιλαρμονική και την περιφορά της εικόνας στο λιμάνι.
0: Ναι.
1: Πολύ. Άρα μάλλον γι' αυτό το βάλαν νωρίς.
0: Α, για να πάνε μετά Ελούντα.
1: Ναι. Άμα το βάζανε 6-7 η ώρα δεν πήγε κανείς σε Λούντα.
0: Δεν έχει προεκλογική χρονιά τώρα. Τι ζόρι έχουν να πάνε Λούντα?
1: Υποτίθεται ότι, ξέρω εγώ, τουλάχιστον τέτοια αίσθηση μου δόθηκε. Δεν μπορώ να κάνω και λάθος.
0: Okay.
1: Αλλά έχει κάποια ενδιαφέροντα θεματάκια που με αφήνουν κάποια ερωτηματικά στον αέρα. Δηλαδή, ας πούμε, τώρα ξαφνικά μπήκε θέμα για τη Βελική Σχολή και το Αεροναγωγείο Βραχασίου.
0: Είναι θέμα το οποίο πολλά χρόνια.
1: Ναι, τώρα ναι, το πάραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν ξέρω τι. Επίσης φέρουμε θέμα του νεάρχου, τι θα κάνουμε τον νεάρχο και για τη δημιουργία, ξέρω εγώ, κάποιων εικαστικών έργων και τα σχετικά, του νεάρχου του Ναύαρχου από τα Λακόνια, από τη Λατό. Λοιπόν, και επίσης μια σειρά υλοποίηση προγράμματος δωρεάν σήμανση εμβολιασμός κλπ. Αλλά σου λέω κάποια θέματα είναι ώρες-ώρες έτσι όπως τίθενται, προκαλούν ερωτηματικά, μήπως υποκρύπτουν άλλα πράγματα.
0: Περί αοριστίας γενικότητας δηλαδή.
1: Περί αοριστίας γενικότητας και δηλαδή πώς το εκφράζουν αυτό τα περί νεάρχου. Ανάδειξη της ιστορικής προσωπικότητας του νεάρχου του Λάτιου, ναυάρχου του Μεγάλου Αλεξάνδρου με τη δημιουργία και τοποθέτηση καλλιτεχνικών έργων στο Δήμο Αγίου.
0: Ναι. Πολύ ωραία.
1: Αυτό μου μυρίζει λίγο φαγοπότη, εν πάση περιπτώσει.
0: Έλα βρε, γιατί σου μυρίζει φαγοπότη?
1: Ο τρόπος που εκφράζεται αυτό.
0: Δηλαδή πώς ήθελες να το γράψουν οι άνθρωποι?
1: Ξέρω εγώ. Δηλαδή είδες,
0: και δεν ξέρει και γκρινιάζει κάτι που δεν ξέρεις.
1: Το έργο στο Δήμο Αγίου, δηλαδή τι θα κάνουμε, θα φανταστούμε για δεν έχουμε καμιά εικόνα πώς μπορεί να ήταν να τον βάλουμε να κυβερνά ένα καράβι.
0: Πιθανά οι καλλιτέχνηδες θα εμπνευστούν και θα κάνουν τις προτάσεις τους και θα αναλάβουν το έργο για να το κατασκευάσουν κάποιοι όσοι θέλουν.
1: Επίσης,
0: θα γίνει διαγωνισμός φαντάζομαι.
1: Ναι, επίσης ένα θέμα που μου
0: έχει μία μέλισσα μέσα στο στούντιο.
1: Που έχει δημιουργήσει, εντάξει, βγάλει την έξω.
0: Αφού είμαι λουλούδι, ρε. Έπρεπε να πει αφού είσαι λουλούδι θα έχει μέλισσες.
1: Άμα σε την πίσω σου πω. Λοιπόν, συζήτησε απόφαση σχετικά με την παραχώρηση δημοτικής έκθεσης 15 θεμάτων στην έκθεση Φουρνιάς στα Λακόνια για τη δημιουργία μινοϊκού μουσείου πολιτισμού, λέει, μουσείου μονικού πολιτισμού από την Πολιτιστική Ένωση Δήμων Νικολαού. Είναι αυτό που είχαμε πριν από κάποιο διάστημα για ότι ο Δήμος κλέβει τον εαυτό και πιάνει τον δρόμο. Εκεί αυτή την έκθεση την οποία την περίφραξε, κάποια πράγματα γίνανε μέσα, έχουν μείνει στη μέση, από εκεί πέρα δεν ξέρω τι θα συμβεί. Το τι θα γίνει, τι σκοπούς έχουν εκεί μέσα, είναι ένα πρόγραμμα που έρχεται, ένα έργο που έρχεται από πρόγραμμα από προηγούμενη δημοτική αρχή, νομίζω από την δημοτική αρχή του Αντώνη Τζαρβού.
0: Είναι πολύ καλή αυτή την πρωτοβουλία από την Ένωση Πολιτικών Συλλόγων του Δήμου του Αγίου Νικολάου να κάνει ένα έργο και να παράξει κάτι που θα παραμείνει στο τόπο.
1: Ο Δήμος το κάνει, δεν ξέρω.
0: Ναι, αλλά μπορεί να μπαίνει η Ένωση για να προχωρήσει πιο γρήγορα. Αν μπήκε κανένα leader και σε καμία άλλη χρηματοδότηση.
1: Μα leader είναι κάτι τέτοιο.
0: Ωραία. Μπράβο. Τέτοιες συλλόγους θέλουμε, τέτοια σωματεία που είναι δραστήρια και να δημιουργούν νέες συνθήκες.
1: Λοιπόν, και κάπως αρκετή γκρίνια χθες πάλι με την έλευση του Ισραηλινού Κουρασγυρόπουλου στην περιοχή μας.
0: Ποιος γκρίνιαξε?
1: Γκρίνιαξε ο κόσμος που έπρεπε να περπατήσει για να μπει στα λεωφορεία για τα θέματα ασφαλείας, να πάει στην άλλη άκρη του. Από το λιμάνι να πάει στην άλλη άκρη του παραλιακού.
0: Γιατί ρε φίλε γκρίνιαξε δηλαδή, γιατί είμαστε τόσο μιζεροί? Εντάξει, περπάτησαν οι άνθρωποι 1000 μέτρα.
1: Παραπάνω.
0: Περπάτησαν. Παραπάνω. Πού πας και δεν περπατάς? Παντού πας και περπατάς. Τι είναι αυτή η συνήθεια να θέλουμε να ανεβούμε και να κατεβούμε το λεωφορείο και το τουριστικό εκεί μπροστά στο χώρο στον οποίο θα κάνουμε τη βόλτα μας? Δεν καταλαβαίνω γιατί το μεταφράζουμε ως γκρίνια. Είχαν φάει οι άνθρωποι, περπάτησαν και χώνεψαν. Περπάτησαν και βλέπουν το παραλιακό μας μέτωπο. Περπατάνε και βλέπουν τα ξενοδοχεία μας, τα καταστήματά μας. Περπάτησαν, δεν έσκαφταν τα κιόλας.
1: Και επίσης οι επιβάτες του δεύτερου διακατρακουρασιρόπιου που δεν μπόρεσε, μάλλον δεν το επιτράπηκε να δέσει, δεν κατάλαβα πώς ακριβώς.
0: Ναι, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι καταστάσεις στο λιμάνι για να δένουν τα δύο μεγάλα μαζί. Την επόμενη φορά θα δέσουν και τα δύο, από ό,τι έχει πει ο κύριος Αγαπητός. Έδεσε αρόδο. Μια χαρά. Γέμισε κόσμο, η πόλη κόσμο εχθές. Δεν ξέρω τώρα τι αποτύπωμα οικονομικό άφησαν, αλλά η πόλη εχθές είχε κόσμο.
1: Ναι, απλά από ένα σημείο και πέρα υπάρχει μια γκρίνια γενικότερα για το πώς, για τα θέματα, για τα μέτρα ασφαλείας γενικότερα. Εκεί υπάρχει το πρόβλημα.
0: Ναι, αυτή τώρα η εμφάνιση τόσο πολλών αστυνομικών και στενά να έχουν αποκριθεί κτλ. Λιγάκι και ενοχλεί. Αλλά οκ, τι να κάνουμε. Έτσι είναι οι συνθήκες αυτές τις διαδικασίες. Δεν μπορούμε να είμαστε μπλεκτικοί και να θέλουμε όλα δικά μας. Έτσι λειτουργεί το σύστημα.
1: Να κάνουμε και μια έμεση διαφήμιση.
0: Δεν πάει να κάνεις.
1: Λοιπόν, προκύπτει, δεν ξέρω πότε έχει σκοπό γιατί δεν έχω πάρει απάντηση στο ερώτημα, αλλά προκύπτει πλέον σιγά σιγά και προς τα μέρη μας η ΔΕΗ ως φορέας ίντερνετ.
0: Με το καλό. Με το καλό. Θέλουμε ίντερνετ γενικότερα, γιατί δεν έχουμε ίντερνετ γρήγορο.
1: Και σε μόνο οπτικές ίνες και πολύ καλές τιμές. Για να δούμε αν το
0: δούμε. Ξανασκάφτους δηλαδή για άλλες οπτικές ίνες.
1: Όχι, αυτό που κάνει και το έχω δει εδώ και καιρό στο Ηράκλειο είναι φορτώνει οπτικές ίνες στους στήλους. Στο ΔΕΔΙΕ.
0: Να κρέμονται άλλα καλώδια.
1: Ναι, οπτικές ίνες.
0: Αυτό όχι. Θα κρέμονται τώρα καλώδια, δηλαδή εκεί που θέλουμε να τα υπογειοποιήσουμε θα βάλουμε και άλλα καλώδια.
1: Από ό,τι φαίνεται αυτό γίνεται μέσα στη στιγμή. Δηλαδή άμα δεις φωτογραφίες, το η κουλούρα κρέμα του στήλου και από εκεί πέρα γίνεται διανομή στα γύρω-τριγύρω τώρα.
0: Καθόλου όμορφο. Δεν μου αρέσει καθόλου. Όχι και άλλα καλώδια να κρέμονται. Είπαμε.
1: Εντάξει, αυτή τη λύση έχει προκρίνει ο ΔΕΗ, αφού έχει δει δικό της, γιατί ο ΔΕΗ είναι της ΔΕΗ εταιρεία,
0: ναι, ναι,
1: αφού
0: ναι,
1: έχει
0: ναι.
1: προκρίνει ας πούμε, αυτό το ζώο για να χρησιμοποιεί το δικό της δίκτυο για να κινηθεί.
0: Καλά, καλά, οκ. Εντάξει,
1: για την ιστορία.
0: Τα υπόλοιπα αύριο, άντε. Πήγα να βοηθήσει τη Μαρία να φέρετε τα πράγματα από τη λαϊκή.
1: Καλώς.
0: Άντε καλημέρα. Αποχαιρετούμε τον κύριο Γιώργο Σπουδάκη και εμείς είμαστε εδώ για να συμβουλεύσουμε σχετικά με το θέμα της έβρεσης εργαζομένων στην επιχείρησή σας. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Εργαζόμενοι υπάρχουν και μάλιστα εργαζόμενοι οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι, εργαζόμενοι οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι και εργαζόμενοι οι οποίοι έρχονται από τις Φιλιππίνες με όλα τα έγγραφά τους τακτοποιημένα χωρίς να αγχώνεστε καθόλου. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε ευτυχώς τον Άγιο Νικόλο, το Universal HR Service που κάνει τα πάντα εύκολα για εμάς. Εμείς απλά επικοινωνούμε μαζί της στην Δαβάκη 7 εδώ στον Άγιο, Δαβάκη 3 εδώ στον Άγιο Νικόλο και στο 6947-420837 και τους λέμε πόσα άτομα χρειαζόμαστε, για ποια πόστα και πόσο διάστημα τα θέλουμε. Και μετά αναλαμβάνει η Universal HR Service να κάνει όλη τη διαδικασία νόμιμα, ασφαλώς και όπως πρέπει για να έρθουν οι εργαζόμενοι που χρειαζόμαστε εμείς και να κάνουν τη δουλειά που θέλουμε για, για το χώρο στον οποίο έχουμε την ευθύνη. Είτε αυτό είναι ξενοδοχείο, είτε αυτό είναι εστίαση, είτε αυτό είναι... αγροτικά τεμάχια, είτε αυτό είναι κατασκευές, είτε αυτό είναι οποιαδήποτε δουλειά. Υπάρχουν εργαζόμενοι εκείνοι οι οποίοι έρχονται μετακλητοί από τις Φιλιππίνες για να εργαστούν για εμάς. Είναι εργαζόμενοι οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι, είναι ασφαλισμένοι, έχουν την υγεία τους, ξέρουν πάρα πολύ καλά αγγλικά και πάνω απ' όλα έρχονται εδώ για να εργαστούν για εμάς. Οπότε το θέμα που έχει να κάνει με το ανθρώπινο δυναμικό έχει έρθει η Universal HR Service και το έχει τακτοποιήσει. Πάμε τώρα να ακούσουμε την Κατερίνα Χουλιάρα να μας λέει τι ώρα είναι και αμέσως μετά διαφημίσεις για να περάσουμε στο τρίτο ημέρο στη σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία.
2: Η ώρα είναι 9.

0: διαφημίσεις. Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
3: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Στο Μήλο Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστερένα, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κρητική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
5: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
6: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά, ολοζώντανα, με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της, για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια.
7: Τρίτο ημίωρο εδώ, είμαστε δεύτερη ώρα στον αέρα μας, 9 λεπτά μετά από τις 9 έχει πάει η ώρα, είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 20, είναι ο μήνας Μάης και εμείς εδώ μέχρι και τις 10 δυνατά στερεοφωνικά, έτσι όπως κάνουμε καθημερινά εδώ και 25 χρόνια στην πρωινή ζώνη του Λασιώτικου Ραδιοφώνου. 8 με 10 πάμε αέρα, μακροβιότερη ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή στην Ανατολική Κρήτη, στα FM της Ανατολικής Κρήτης. Είμαστε μαζί τόσο από τα FM στους 104,4, www.104fm.gr. Είμαστε μαζί και στο YouTube, το κανάλι το προσωπικό μου, Θάνος Κορομπίλιας Επικοινωνία. Είμαστε μαζί και στο Facebook, Θάνος Κορομπίλιας, με ελληνικά γράμματα το προφίλ μου. Είμαστε μαζί και στο TikTok, Θάνος Κορομπίλιας Journalism, με ελληνικά γράμματα, αλλά και στο Instagram, ζωντανά, σε όλες αυτές τις πλατφόρμες για να μην χάνουμε επικοινωνία και επαφή. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Το πρόγραμμα του σταθμού και μέσα από το e-radio.gr και το live24 για να μας ακούτε οπουδήποτε στον κόσμο βρίσκεστε. Εδώ είμαστε και αν είστε μακριά, χάνετε. Γιατί δεν έχετε νερατζούλι. Γιατί ρε παιδί μου, εντάξει, το θέμα του κρέατος και τον πρώτο υλό που χρησιμοποιείς για το σπίτι σου και το φαγητό σου είναι υπέρτατη αξία. Ειδικά όταν πρόκειται από επαγγελματίες με γνώση και με εμπειρία, με μεράκι και με αγάπη για αυτό το οποίο κάνουν, τότε το κάνουν από μόνο τους πιο νόσιμο και πιο λαχταριστό και πιο εγγυημένα σε όλα τα επίπεδα και πιστοποιημένα για να έρθει στο δικό μας τραπέζι, στο τραπέζι της οικογένειάς μας. Δηλαδή, με λίγα λόγια, με ένα όνομα και ένα επίθετο, Κώστας Νταρατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. Πάλι λόγου 13, σε ανηφόρο για το μουσείο αριστερά και εκεί βρίσκουμε ντόπια νοπά κρέατα, αρνάκια, κατσικάκια, χοιρινό, μοσχάρι, κοτόπουλα, κουνέλια, αυγά, μέλι. ένα καρό προϊόντα, υπέροχες κοπές, μοναδικές προτάσεις από φάρμες οι οποίες έρχονται μόνο στην Αρατζουλή, τυροκομικά προϊόντα και άλλα και άλλα και άλλα και άλλα και από δεκάδες καλούδια στα οποία ο Νερατζούλης έχει βάλει τη δική του προσωπικότητα και τα έχει κάνει ακόμα πιο νόστιμα. Ενώ εκείνα τα ταπεράκια που είναι στο ψυγείο έτοιμα για τα, να τα μαγειρέψουμε και τα, να τα καταλώσουμε, είναι, ρε παιδί μου, ό,τι πιο μαμαδίσκο φαγητό, προετοιμασμένο από ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν να διαχειρίζονται καλά τις πρώτες ύλες και το κρέας. Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. Πάλι λόγω 13 στην Ευρώπη το μουσείο αριστερά και αν δεν μπορούμε να παρκάρουμε, αφήνουμε το όχημά μας στο πάρκινγκ λίγο πιο πάνω δεξιά, λέμε Νερατζούλης και δεν έχουμε χρέωση. Και γι' αυτό έχει μεριμνήσει ο Νερατζούλης, γιατί πάρα πολύ απλά το θέμα εξυπηρέτηση έχει όνομα και επίθετο στην κρεαταγορά του Αγίου Νικολάου. Κώστας Νερατζούλης.

15 μετά από τις 9, η Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε από τους εργαζόμενους του νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου. Τα θέματα του νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου πρέπει να τα έχουμε πάντα σε πρώτη προτεραιότητα, γιατί μας αφορούν όλους και πρέπει να γνωρίζουμε τι ακριβώς θέματα υπάρχουν και αν με κάποιο τρόπο οι ελλείψεις οι οποίες έχουν σημειωθεί τα τελευταία αρκετά χρόνια είναι σε φάση να καλυφθούν και να προχωρήσει το νοσοκομείο με λιγότερα κενά στη λειτουργία του. Πάμε να καλωσορίσουμε τηλεφωνικά τον πρώτο των εργαζομένων, τον Γιώργο Μανωσάκη. Γιώργο Μανωσάκη, καλημέρα. Χάσαμε τον Γιώργο Μανωσάκη, ελπίζω να τακτοποιηθεί η τηλεφωνική μας σύνδεση και να τον έχουμε σύντομα ξανά στον αέρα.

0: κι αν κάνεις ξενικά.
1: Έτσι αλλιώς και εμείς κάναμε τα μαγικά μας. Τελικά έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γιώργο Μανωσάκη. Καλημέρα Γιώργο Μανωσάκη.
2: Καλημέρα.
1: Μία ακόμα γενική συνέλευση των εργαζομένων του Αγίου Νικολάου με 87 εργαζόμενους λιγότερους να βρίσκονται στη συνέλευση αυτή, γιατί πάρα πολύ απλά έχουν αποχωρήσει από την εργασία τους.
2: Εντάξει, η μείωση αυτή είναι από το 2022 μέχρι σήμερα. Εμείς με βάση τα στοιχεία που έχουμε διαθέσιμα από το Υπουργείο Υγείας και από την κυβέρνηση, έχουμε δει ότι έχει συμβεί αυτό, ότι από το 2022 μέχρι το 2026 υπάρχει αυτή η μείωση κατά 20% των εργαζομένων στο νοσοκομείο. Αυτό βέβαια φαίνεται και από τη λειτουργία του νοσοκομείου και από τις εφημερίες και από τον τρόπο που δουλεύουν οι συνάδελφοι, φαίνεται ότι είναι λιγότερο το προσωπικό. Τώρα εντάξει, η συνέλευση δεν είχε λιγότερο κόσμο από την άποψη ότι εμείς είμαστε ένας σύλλογος που οι συνάδελφοι συμμετέχουν, ένα ενεργός σύλλογος, και στις συνελεύσεις μας, σχεδόν πάντα σε όλες τις συνελεύσεις, έχουμε και την προβλεπόμενη από το καταστατικό απαρτία, και αυτό έγινε και χθες. Υπήρχε μια πολύ καλή συμμετοχή. Και υπήρξε και συζήτηση για το προβλήματα που υπάρχουν στο νοσοκομείο και τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Και υπήρξε και κάποια συζήτηση σχετικά με το όσα συνέβησαν το τελευταίο διάστημα με την απομάκρυση της διοικήτριας, της κυρίας Φανουράκη. Εμείς είχαμε προγραμματίσει τη Γενική Συνέλευση πριν προκύψει η απομάκρυνση της κυρίας Φανουράκη, με βασικό ζήτημα την έλλειψη προσωπικού. Μετά προκύψαν και αυτά τα γεγονότα από την πλευρά του διοικητή της 7ης ΥΠΕ και του Υπουργείου Υγείας. Οπότε εκ των πραγμάτων ήταν και αυτό ένα θέμα που συζητήθηκε στην Γενική Συνέλευση, και όπως επίσης και το ποια θα είναι η κατάσταση από εδώ και μετά. Καταγράφουμε με σαφήνεια ότι ελπίζουμε πως δεν θα επανέλθει το αρνητικό κλίμα που επικρατούσε στο νοσοκομείο μέχρι πριν από 1,5 χρόνο.
1: Είναι έκδηλη αυτή η αγωνία, γιατί την τονίζετε κύριε Μανωσάκη. Φαντάζομαι ότι δεν θέλετε σε καμία περίπτωση να συμβούν και πάλι όλα εκείνα τα ευτράπλα τα οποία είχα συμβεί τους προηγούμενους μήνες, όπου η διαχείριση των εργαζομένων από την διοίκηση δεν ήταν και η πλέον ανθρώπινη, μπορώ να πω.
2: Όχι τους προηγούμενους μήνες. Αυτό συνέβαινε μέχρι το 2024, ναι, μέχρι το 2024, και αυτό είχε οδηγήσει στο να φύγουν και αρκετοί γιατροί από το νοσοκομείο και να βρεθεί το νοσοκομείο να είναι σε μια τόσο δύσκολη θέση. Το διάστημα που ακολούθησε δεν είχαμε άλλες αποχωρήσεις γιατρών και ελάχιστες αποχωρήσεις προσωπικού, αλλά δυστυχώς είχαμε συνταξιοδοτήσεις, και από εκεί και πέρα δεν γίνονται καθόλου προσλήψεις. Δηλαδή το μεγάλο μας πρόβλημα είναι αυτό, ότι στο ιατρικό κομμάτι ναι μεν προκυρήσονται θέσεις, αλλά δεν υπάρχουν αιτήσεις. Στις υπόλοιπες κατηγορίες προσωπικού δεν καθόλου οι θέσεις προκυρήσονται, είναι ελάχιστες ή καθόλου, με αποτέλεσμα να μην ενισχύεται το νοσοκομείο και να έχουμε ελλείψεις σε όλα τα πόστα ουσιαστικά του νοσοκομείου, από το τηλεφωνικό κέντρο και τη φύλαξη μέχρι την καθαριότητα που υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, μέχρι τα πλυντήρια, το νοσηλευτικό προσωπικό, τους τραυματιοφορείς, τους βοηθούς θαλάμου. Τα αναφέρουμε πολύ αναλυτικά, τους διοικητικούς τα αναφέρουμε πολύ αναλυτικά στην ανακοίνωσή μας μετά από την Γενική Συνέλευση. Έτσι. Βεβαίως, όπως είπαμε, υπήρξε και προβληματισμός για όσα έγιναν το τελευταίο διάστημα. Υπάρχει μια διοίκηση της 7ης ΥΠΕ που όχι μόνο δεν έχει στηρίξει το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου και τα άλλα νοσοκομεία του νησιού, αλλά ακολουθεί μια πολιτική που προφανώς προέρχεται και από το Υπουργείο Υγείας, που δημιουργεί συνεχώς προβλήματα, ζητήματα. Δεν είναι τυχαίο που ο κ. Φανουράκη ήταν ο ένατος διοικητής που απομακρύνεται ή παρετείται τα τελευταία 3 χρόνια. Έτσι. Και το ζούμε ότι και στην Ιερά Πέτρα απαραίτηθηκε ο κύριος Δουσάκης, ο οποίος βέβαιος πρέπει να πούμε ότι δημόσια δεν εξέφρασε τους λόγους που τον οδήγησε στην παραίτηση, αλλά και τότε αυτό που καταγράφηκε, ας πούμε, και γνωρίζαμε και εμείς, ήταν ότι ασκούνταν τεράστια πίεση από την πλευρά της διοίκησης της 7ης ΥΠΕ προς το πρόσωπό του. Και το ίδιο έχει καταγραφεί και σε άλλες περιπτώσεις. Ουσιαστικά είναι κάτι κάθετο αυτό που προέρχεται από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, και υπάρχει η απέτηση αυτή η λογική να φτάνει μέχρι και να περνάει στους διοικητές και να φτάνει μέχρι και τους εργαζόμενους. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό σε όλες τις ΔΥΠΕ, αλλά τουλάχιστον στη δικιά μας ΔΥΠΕ αυτό το κλίμα υπάρχει και το έχουμε βιώσει εμείς τα προηγούμενα χρόνια από την πλευρά του κ. Παπαβασιλείου, που μας κατηγορούσε ότι εμείς φταίμε που δεν βάζουν χαρτιά οι γιατροί στα νοσοκομεία μας, γιατί δημοσιοποιούμε τα κενά που υπάρχουν σε εφημερίδες. Και μετά, όταν αυτό το κάνανε οι πολιτικοί φίλοι του κ. Παπαβασιλείου, δεν έλεγε κουβέντα, ας πούμε, ήταν όλα ωραία και καλά. Όταν φτάσανε οι πολιτικοί φίλοι του κ. Παπαβασιλείου στο σημείο να κατηγορούν γιατρούς και εργαζομένους στο νοσοκομείο ότι αυτοί φταίνε, ας πούμε, για την κατάσταση και να δημοσιοποιούν περιστατικά κτλ. Και πήγαμε και τα θέσαμε αυτά στον κύριο Παπαβασιλείου και του ζητήσαμε ότι θέλουμε τη στήριξή του και να προστατευτούν οι εργαζόμενοι. Ο κύριος Παπαβασιλείου αρνήθηκε οποιαδήποτε στήριξη σε αυτό το κομμάτι.
1: Το θέμα είναι ότι δεν βγαίνει και στα μέσα να κάνει δηλώσεις και να περιγράψει κατάσταση, να απαντήσει σε διάφορες κατηγορίες από τη μεριά δική σας. Γι' αυτό λιγάκι το κάνει πολύ πιο δύστροπο το όλο περιβάλλον, γιατί δεν παίρνουμε απαντήσεις από τους πρέπει να πάρουμε, κύριε Μονωστά, και δημιουργούνται μόνο ερωτηματικά.
2: Ναι, και εντάξει, ο κάθε άνθρωπος που παίρνει την απόφαση να ασκήσει διοίκηση, το ίδιο ισχύει και η κυρία Φανουράκη, το ίδιο ισχύει και όλους. Mm-hmm. Εκ των πραγμάτων εντάσσεται μέσα σε ένα πλαίσιο μιας κυβερνικής πολιτικής, που δυστυχώς τώρα αυτή η κυβερνική πολιτική που εφαρμόζω τα τελευταία χρόνια είναι μια δύσκολη κυβερνική πολιτική για το ΕΣΥ. Όμως και ακόμα και μέσα σε αυτή την κυβερνική πολιτική, εμείς αυτό που ζητούσαμε και ζητούμε και καταγράφεται μέσα στην απόφαση της Γενική Συνέλευση είναι να μπορούμε να δουλεύουμε με ηρεμία, αξιοπρέπεια και χωρίς να γινόμαστε δέκτες επιθέσεων, διώξεων κ.ο.κ. Αυτό είναι εμάς το πιο σημαντικό. Αυτό καταγράφηκε χθες πιο πολύ από όλα μαζί με την έλλειψη προσωπικού στη Γενική Συνέλευση, ότι δεν πρέπει να επανέλθει στο νοσοκομείο ένα κλίμα αρνητικό που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Δυστυχώς τώρα είμαστε σε αναμονή του τι θα γίνει, αλλά τα πρώτα σημεία που έχουμε δει να διαμορφώνονται μέσα στο νοσοκομείο δεν είναι θετικά. Θα περιμένουμε να δούμε και τις επόμενες μέρες τι θα γίνει. Είμαστε σε αναμονή να δούμε ποιος θα είναι ο καινούριος διοικητής ή διοικήτρια του νοσοκομείου. Από εκεί και πέρα, βέβαια, το μεγάλο μας πρόβλημα είναι και η κυβερνητική πολιτική, που συνεχώς αντί να λύνει προβλήματα δημιουργεί καινούρια για τους εργαζόμενους, για την υγεία, για τους πολίτες. Το καταγράφουμε και στην απόφαση της συνέλευσης ότι είναι μια πολιτική που στρέφει τον κόσμο στην ιδιωτική υγεία.
1: Μάλιστα. Κύριε Μανωστάκη, εδώ είμαστε, παρακολουθούμε όλα αυτά, πάντα στο πλευρό των εργαζομένων του νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου, διότι έχουμε χρέος να μοιραζόμαστε την αγωνία αυτή, γιατί πραγματικά είναι ένα κομμάτι το οποίο με τον ένα τον άλλο τρόπο κάποια στιγμή θα μας απασχολήσει όλους, οπότε πρέπει να είμαστε και ενημερωμένοι και να γνωρίζουμε τι ακριβώς
2: γίνεται. Να επανέλθω στο θέμα της αγωνίας που είπατε.
1: Ναι, ναι.
2: Δημιουργήθηκε σκόπιμα. Έτσι, σκόπιμα το καταγράψαμε και σε προηγούμενη συνομιλία που είχαμε. Δημιουργήθηκε σκόπιμα στην τοπική κοινωνία αγωνία σχετικά με τα χειρουργία. Εμένα ακόμα με βρίσκουν και με ρωτάνε αν γίνονται ή δεν γίνονται χειρουργία στο νοσοκομείο.
1: Και εμάς ρωτάνε.
2: Ναι, λοιπόν, τα χειρουργία δεν σταμάτησαν ποτέ. Αναστολή χειρουργείων δεν έγινε ποτέ. Ουσιαστικά, μία μέρα, μία χειρουργική μέρα, η χειρουργική κλινική δεν έβαλε χειρουργία. Όλες τις υπόλοιπες μέρες. Τα χειρουργεία, με το που ανακοινώθηκε η απομάκρυνση της Φανουράκη από τη διοίκηση, ξεκίνησε η χειρουργική κλινική, που ο διευθύντης της χειρουργικής κλινικής, που είχε πει ότι αναθέλει για λόγους ασφαλείας, για λόγο έλλειψης ανεσιολόγων, για λόγο έλλειψης ακτινολόγων, αναθέλει τη λειτουργία των τακτικών χειρουργείων της χειρουργικής κλινικής. Η τοπική εφημερίδα έγραψε ότι όλα τα χειρουργεία σταματάνε, ενώ αυτό δεν ίσχυε, ίσχυε μόνο για τη χειρουργική, αλλά και για τη χειρουργική έγινε μόνο για μια ουσιαστικά χειρουργική ημέρα. Με το που ανακοινώθηκε η απομάκρυνση της Φανουράκης, κατευθείαν ξεκίνησαν ξανά τα τακτικά χειρουργεία της Γενικής Χειρουργικής, παρότι δεν ενισχύθηκε το νοσοκομείο με αναισθησιολόγους, παρότι δεν ενισχύθηκε το νοσοκομείο με ακτινολόγους, παρότι δεν άλλαξε κάτι στο κομμάτι της στελέχωσης της εφημερίας των συγκεκριμένων ειδικοτήτων, που η επίκληση που σταματούσαν τα χειρουργεία ήταν αυτός. Παρόλα αυτά ξεκίνησα ξανά και γίνονται κανονικά. Το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ότι έχουμε μόνο δύο αναισθησιολόγους, οι οποίοι κάνουν μεγάλη προσπάθεια, έρχονται πάρα πολλές φορές και από το σπίτι τους και βάζουν περιστατικά. Αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό, και αυτό είναι που πάει πίσω τα χειρουργία, και αυτό είναι που δημιουργεί προβλήματα, γιατί όταν δεν εφημερεύουν αναισθησιολόγοι και ακτινολόγοι στο νοσοκομείο, δεν είναι τα τακτικά χειρουργία που κινδυνεύουν κυρίως, είναι ότι δεν μπορούν να γίνουν έκτακτα. Και το είδαμε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, ότι υπήρξαν δύο σοβαρά περιστατικά, ένα το Σάββατο και ένα την Κυριακή, που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Ηρακλείου επειδή δεν εφημέρευαν αναισθησιολόγοι και ακτινολόγοι στο νοσοκομείο. Η λύση είναι μόνο εάν δοθούν σωστά χρήματα, καλές συνθήκες εργασίας, στις προκηρύξεις που γίνονται να βρίσκονται γιατροί. Αλλά δυστυχώς, κύριε Κοροπήλια, ο φόβος μας είναι ότι από τις 9 θέσεις που προκηρυχθήκανε, που έχει μέσα και δύο ακτινολόγους και έναν αναισθησιολόγο, έχουμε την αγωνία αν θα βρεθούν οι υποψήφοι για αυτές τις θέσεις. Έτσι, θα το ξέρουμε τέλειο.
1: Όντως. Και περιμένουμε πώς και πώς. Κύριε Μανουσάκη, θερμά ευχαριστώ. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
3: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα. Με τον Θάνο Κοροπηγιά στον 104,4.
1: Και ακόμα ψάχνουμε εργαζόμενους, ακόμα ψάχνουμε να καλύψουμε αυτά τα κενά τα οποία έχει το κεντρικό νοσοκομείο του Νομού Λαστείου και η δικαιολογημένη αγωνία των εργαζομένων των ίδιων έτσι κι αλλιώς. Πάντως, εμείς δεν αγωνιούμε για το γεγονός ότι έχουμε Τρίκαλα στον Άγιο Νικόλαο. Ναι, και ο Άγιος Νικόλαος έχει τα δικά του Τρίκαλα. Δηλαδή, πιάτσα στην πλατεία του Αγίου Νικολάου, μπάγια μαρα στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου και στην άλλη μεριά το Αμμούδι. Και έχουμε τρεις χώρους οι οποίοι είναι μοναδικοί για την δική μας την καλή στήρα μαρα στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου και στην άλλη μεριά το Αμμούδι. Και έχουμε τρεις χώρους οι οποίοι είναι μοναδικοί για την δική μας την καλή στιγμή. Τη δική μας την καλημέρα στο πιάτσα στην πλατεία του Αγίου Νικολάου, εκεί όπως να τα με φίλους.

0: καλύτερότερο από τα τρία καλά, Αμμούδι ασφαλώς. Όλη η μέρα καλοκαίρι στο νησί. Αμμούδι, τι μαγαζάρα είναι αυτή. Και σούσι και φαγητό και κρασάκι και ποτάρες και παρτάρες και μουσικάρες και όλα τα καλά στην άλλη μεριά της πόλης, το Αμμούδι. Και παραλιάρα, το συζητάμε. Βουτιές και μακροβούτια. Ο Άγιος Νικόλαος έχει τα τρία καλά. Τα τρία μάλλον καλύτερα. Πιάτσα, Μπάγιαμαρ και Αμμούδι. Και το καλοκαίρι στο νησί είναι πλέον δεδομένα το καλύτερότερο από ποτέ άλλοτε.
1: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα στο 28410 21 711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο.

0: Μιλονάκης, στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο, με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Ψάχνεις το πιο νόστιμο παγωτό? Το βρήκες! Στο Milo Pastry and Bakery το φτιάχνουμε εμείς, με τις δικές μας χειροποίητες συνταγές, με αγνές πρώτες ύλες και σε πολλές λαχταριστές γεύσεις που θα λατρέψεις. Δεν είναι απλώς παγωτό, είναι μια απόλαυση που θα σου μείνει αξέχαστη. Είναι Milo. Και όλα αυτά σε σύγχρονα καταστήματα, σχεδιασμένα για να απολαμβάνεις καφέ, γλυκά και αρτοσκευάσματα με ποιότητα που ξεχωρίζει. Έλα να μας βρεις σε κεντρικό κατάστημα Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη και απόλαυσε το πιο δροσερό, πιο γλυκό και πιο αυθεντικό παγωτό. Στο Milo Pastry and Bakery, η γεύση που πάντα σε κάνει να χαμογελάς. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις ποιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας στο 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
4: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα. με το Θάνο Κοροπίλια. Κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπίλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

0: μυαλό.
1: Με το Σωκράτη Μάλαμα, τελευταίο ημέρο σημερινή μα ραδιοφωνική επικοινωνία, πάντα εδώ στον 104,4. Γεια σου Γιώργο Ψάλτη από την Αθήνα. Καλημέρα φίλε, ακούραστε. Ο Ανδρέας Οχτόπουλος σημειώνει: καλημέρα και καλή δύναμη. Θέλω να μου πεις αν σου άρεσε η εικόνα της πόλης μας χθες. Λες ναι, και είμαστε σε εμπόλεμη ζώνη. Λες και δεν υπάρχουν άλλοι στην πόλη οι άνθρωποι. Μόνο αυτοί, ο αχώνευτος λαός, ντροπή μας. Σημειώνει ο Ανδρέας. Ανδρέα, το σχολίασα λίγο νωρίτερα αυτό. Μην επανέλθω καλύτερα. Η κύριε Παπουτσάκη, καλημέρα. Απλά να παρακαλάμε να έχουμε την υγεία μας. Αρχίζω να πιστεύω ότι δεν υπάρχει σωτηρία στο θέμα του νοσοκομείου. Μακάρι να έχω άδικο. Τι να πω, εκεί, ότι έχει άδικο. Όλα δείχνουν ότι δυστυχώς δεν έχεις άδικο, ότι αφήνουμε την υγεία να πηγαίνει στον αυτόματο και στα ιδιωτικά. Δυστυχώς. Παρ' όλα αυτά, ελάτε ρε παιδιά να παρεώσουμε, να περάσουμε ευχάριστα, να φάμε και να πιούμε και να πούμε στην υγεία μας. Αυτό ακριβώς που είπε και η Κική, να έχουμε την υγεία μας. Και αν πάμε μια βόλτα μέχρι τις Λίμνες, εκεί ακριβώς, στην ταβέρνα Χριστίνης, θα βρούμε την υγεία μας και θα πιούμε στην υγεία όλων και φίλων και γνωστών και αγνώστων όμως. Γιατί όχι, γιατί να μην θέλουμε να έχουμε όλη την υγεία μας και έχουμε καλή υγεία και καλή παρέα στην ταβέρνα Χριστίνης, γιατί εκεί συναντούμε την κριτική παραδοσιακή κουζίνα, την κριτική γαστρονομία και όλα εκείνα τα καλούδια τα οποία βγαίνουν από την κουζίνα του Άγγελου Μαστοράκη και της ομάδας του Ταβέρνα Χριστίνης Λίμνες. Λοιπόν, τι περνάμε όλοι καλά. Θέλετε μια πιο μεγάλη παρέα, μια κάποια οργανωμένη κατάσταση? 2 8 41 0 32 269. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Άγγελο Μαστοράκη για να πραγματοποιήσετε το τραπέζι και την παρέα που εσείς θέλετε. 2 8 41 0 32 269. Ταβέρνα Χριστίνης Λίμνες.
2: Έξω από το χρόνο γύρω σαν κινήτα τοπία.
1: Μια πολύ ενδιαφέρουσα δράση συμβαίνει σήμερα και αύριο στον Άγιο Νικόλαο, σχετικά με την θωράξη του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Άγιου Νικολάου. Η δράση πραγματοποιείται συνεργασία με την εξειδικευμένη εταιρεία Μετόπη, Σύμβουλη Προστασίας Περιβάλλοντος, και θα λάβει χώρα σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη, 20-21 Μαΐου. Στόχος είναι η πλήρης ενημέρωση των μελών και των εθελοντών για τον αντιπλανητικό εξοπλισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και τις ορθές της μεθόδου δράση σε περίπτωση πραγματικού περιστατικού. Σήμερα ξεκινάει η εκπαίδευση θεωρητικά στην αίθουσα συνεδράσεων του Δημοτικού Συμβουλίου από τις 10 μέχρι και τις 1. Ενώ αύριο πρακτική εκπαίδευση από τις 9.30 μέχρι και τις 1.30 με επίδειξη υλικών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και τρόπου σύνδεσης, αποσύνδεσης και ταχυσυνδέσεων των πλωτών φραγμάτων που βρίσκονται σε επιχειρησιακές μπακαζιέρες. Δεύτερο κέρδο εξαγωγία και αντιμετώπιση θαλάσσια ρήπαν στο Καθολικό. Το σενάριο προβλέπει διαρροή πετρελαιοειδών αποβλήτων από ελιμενισμένο σκάφο, όπου η ομάδα θα προχωρήσει σε πόντιση, ακυροβόληση φραγμάτων και χρήση απορροφητικών υλικών. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή και μπορεί να την παρακολουθήσει οποιοδήποτε, αλλά περισσότερο τα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων που συμμετέχουν σε παρόμοιες δράσεις, σε παρόμοιες καταστάσεις, ώστε να είναι πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι ακριβώς συμβαίνει.

Και μια φορά ακόμα να επαναλάβουμε το ότι θα έχουμε και σήμερα εκρήξη στο εργοτάξιο του Άγιος Νικόλαος Νεάπολη του ΒΑΚ. Οπότε μεγάλη υπομονή από όλες και από όλους. Βάλτε ένα μισοράκι παραπάνω στο χρόνο σας αν φύγετε προς Ηράκλειο ή από Ηράκλειο προς τα εδώ, γιατί σίγουρα θα υπάρχουν καθυστερήσεις, ειδικά την ώρα εκείνη που γίνεται η έκρηξη, μέχρι να μας βγουν τα μπάζι και όλα έχουν πέσει στο οδόστρωμα. Καθυστερεί λιγάκι η επιστροφή στην κανονικότητα, στην πληροφορία. Και οπότε μας λέει η Κατέρινα από το πρωί που έχει μιλήσει με τον Ντουτού και πιο πρωί δημιουργήθηκαν καθυστερήσεις και σταμάτησε η ροή των οχημάτων, γιατί ποιος ξέρει τώρα τι θα έγινε και θα πρέπει να μπει σε μια ομαλότητα η όλη αυτή διαδικασία της ολοκλήρωσης σιγά σιγά του κομματιού των Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Δύσκολο κομμάτι, έχουν γίνει γέφυρες, έχουν γίνει τούνελ, έχουν γίνει πολλά πράγματα. Οπότε θέλει υπομονή και προσοχή και χρόνο από εμάς. Γι' αυτό λοιπόν βάζουμε ένα μισοράκι παραπάνω, έτσι να το έχουμε, ρε παιδί μου, και αν περισσέψει δεν πειράζει, καβάντζα δική μας θα είναι. Είμαστε εδώ, είστε εδώ μαζί και σήμερα μέχρι και τις 10, όπως κάνουμε καθημερινά από τη Θεσσαλία μέχρι και Παρασκευή στους 104,4. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Μην ξεχνάτε, η εκπομπή έχει και το δικό της Viber 6944-460-295. Μας στέλνετε ό,τι συμβαίνει, ρεπορτάζ, γίνεστε οι δικοί μας ρεπόρτερ και έχουμε άμεση επαφή με την πραγματικότητα εκεί έξω. 6944-460-295 το Viber, το πάμε αέρα.

εφαρμοζόταν σε αυξημένη εκτιμότητα λόγω του ιού έμπολα. Είχαμε σκέψη του ΕΟΔΗ, όπου σε πλήρη ετοιμότητα είναι ελληνικές υγειονομικές αρχές σχετικά με τη νέα επιδημία του ιού έμπολα που έχει σπάσει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και άλλες αφρικανικές χώρες και μετράει τουλάχιστον 130 θανάτους. Ευθυράμεση με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Επιστήμονες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, ΕΟΔΗ, συνεδρίασαν εχθές για να εξετάσουν την όλη αυτή κατάσταση και το επιδημιολογικό φορτίο, πώς εξελίσσεται και πώς πρέπει να το διαχειριστούν. Η Ελλάδα, μάλιστα, δεν έχει απευθείας αεροπορικές πτήσεις από και προς περιοχές της Αφρικής, όπου έχει σπάσει σοβαρή έξαρση του έμπολα, γεγονός που σημαίνει ότι εάν λαμβάνονται ειδικά τα εξωτερικά μέτρα, ο ελέγχος των εξωτερικών στη χώρα μας θα ήταν πιο περίπλοκος και δύσκολος. Σε κάθε περίπτωση, ο ΔΗ, όπως και το Υπουργείο Υγείας, έδωσε εγρήγορση αναλόγως της πορείας της επιδημίας και να καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις. Δεν υπάρχει λόγος να χάνουμε την ψυχραιμία μας. Τα περιστατικά αυτά ελέγχονται και σίγουρα θα αντιμετωπιστούν με δίδουσα σημασία, σοβαρότητα και αποφασιστικότητα, αλλά και αποτελεσματικότητα, για να μην δημιουργηθούν οποιαδήποτε άλλες καταστάσεις που θυμίζουν όλα εκείνα τα οποία δεν θέλουμε να μας τα θυμίζει κανείς.

Θα παίρνουμε δύναμη από θωρούς που είναι κοντά μας, που είναι δίπλα μας, που μας την παρέχουν δύναμη αυτή για το δικό μας νέο καλό και να την γυρίζουμε πίσω με κάθε ευκαιρία και με κάθε αφορμή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό με τον τρόπο αυτό να δείχνουμε την αλληλεγγύη μας στους ανθρώπους εκείνους τους οποίους αγαπάμε, μας αγαπούν και έχουν την έννοια τους και έχουμε την έννοια μας. Είναι ανθρώπινος παράγοντας, με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Κάτι άλλο που έχει να κάνει με γράμματα κεφαλαία είναι η φωτίδα του αυτοκίνητου, δηλαδή για την περιοχή του Αγίου Νικολάου. Πρατήριο Αιτζίαν, Ζαχαρία Πατορνάκη. Σήμερα το πετρέλαιο κίνηση, σούπερ πετρέλαιο κίνηση, σε τιμή απλού πετρέλαιο κίνηση. Ενώ κάθε Δευτέρα συμβαίνει το ίδιο με την αμόλυβδη. Φουλάρο με σούπερ αμόλυβδη και πληρώνουμε πλοία αμόλυβδη. Σήμερα Τετάρτη, επαναλαμβάνω, σούπερ πετρέλαιο κίνηση, τιμή απλού πετρέλαιο κίνηση. Το πρατήριο Αιτζίαν, Ζαχαρία Πατορνάκη στο Αμούδι. Εκεί όπου πλέον βρίσκουμε και βουλκανιζατέρ καθόλου οργανωμένο. Για τα ελαστικά μα, τη γράμμιση, τη γοστάθμιση και όλα εκείνα τα χένγια που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των ελαστικών που φοράει το όχημά μας. Κάντε έναν ελεγχό, ρωτήστε, δείτε στην κατάσταση είναι τα ελαστικά σας και εκεί οι άνθρωποι του Βουλκανιζατέρ Αιτζίαν Ζαχαρία Πατορνάκη θα σας επισημάνουν το γεγονός το πότε πρέπει αυτά να αλλάχθουν. Οικονομικά, υπεύθυνα και ουσιαστικά με ασφάλεια στον δρόμο. Εδώ είναι και η Ελένη Τζερεμέ, διευθύντρια του Εσπερινού Γιάλη του Αγίου Νικολάου. Τη αρέσει το τραγούδι το οποίο παίζει τώρα στον αέρα. Ωραία επιλογή τραγουδίου για καλή συνέχεια στην ημέρα μας. Έτσι, με επιμονή και επιμονή, αγαπητή Ελένη, σε όλα τα επίπεδα. Καλημέρα, ολούθε. Και πλυντήριο αυτοκινήτων στο Αιτζίαν. Όλη μέρα και όλη νύχτα. Με νερό απλωνισμένο για να μην έχουμε θαμπάδες και να μην έχουμε προβλήματα στην καθαριότητα του οχήματός μας. Ό,τι όχημα και είναι αυτό, από ένα πατίνι το οποίο οδηγεί ενήλικας μέχρι και ένα τριαξονικό. Γι' αυτό λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει με το αυτοκίνητό μας, ένας είναι ο ειδικός, ένας είναι ο επαγγελματίας που τα κάνει όλα. Όλα θα γίνουνε και ακούω τη φωνή. Για το δικό μας όχημα. Αχ, να ξέρεις τη δύναμη. Ζαχαρίας Πατορνάκης. Πρατήριο Αιτζίαν, θέση Φράμα στο Αμμουδί. Το όχημά μας πραγματικά στα καλύτερά τους. Εμείς ξανά μαζί το πρωί αύριο, Προπαρασκευή ημέρα Πέμπτη, όπως κάνουμε κάθε μέρα, από την Ρώμη και Παρασκευή στους 104,4. Είμαι ο Θανάσης Κολομπίλιας και είστε εδώ στην μακροβιότερη ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή στο Ελαστικότικο Ραδιόφωνο.

Οι μπλε πιάνουν φωτιά, εμείς έχουμε το νου μας όμως ό,τι αφορά τις πυρκαγιές. Προσέχουμε, δεν κάνουμε εργασίες που δημιουργούν σπιθέρα και άξονα ύπαιθρο για να είμαστε σίγουροι και ασφαλείς ότι θα παραδώσουμε το περιβάλλον παραλάβαμε ακόμα πιο πλούσιο στις επόμενες γενιές. Καλημέρα σας, καλημέρα μας, καλημέρα σας. Εδώ από τον Άγιο Νικόλο και τους 104,4. Πάμε σήμερα μαζί για λίγα ακόμα λεπτά μέχρι και τις 10.

αγαπημένο ραδιόφωνο, στον Ισμένο στον 104,4 στο λιδάρια τη ημέρα και τη νύχτα. Με ωραίε εκπομπέ, ωραίε μουσικέ επιλογέ, ωραία διαλύματα και πάρα πολύ καλή και ευχάριστη ροή για όλη τη διάρκεια τη ημέρα. Το ραδιόφωνο ανεβαίνει ξανά, το ραδιόφωνο κερδίζει ξανά την εμπιστοσύνη των ακροατών και είναι η καταλληλότερη παρέα για όλη τη διάρκεια τη ημέρα, όπου και αν βρίσκεστε, είτε είστε σε δουλειά, είτε είστε σε φάση ξεκούραση, είτε σε φάση ψυχαγωγή, είτε σε φάση μετακινήσεων. Γι' αυτό λοιπόν, μόνο ραδιόφωνο κάθε μέρα, όλη μέρα. Και στο αυτοκίνητο και εκτός, μόνο ραδιόφωνο. Για να έχετε καλή παρέα. Εμείς ξανά μαζί το πρωί αύριο, ακριβώς 8. Ώρα καλή σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Coca-Cola 2 επί 1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα ποντί. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic, 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα ποντί. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Chocos, 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα ποντί.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
6: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
7: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες PetroGen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες PetroGen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες στραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
5: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
6: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
5: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
5: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολύτεκνους και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
5: Σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
5: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
6: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. Keratours.gr.

0: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
1: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Νεομάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Fixe Las κουτί 6x330ml 5+1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: 104,4 Η ποιότητα τα FM.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει.
1: Η γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο

0: Η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
2: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
4: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
4: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
9: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
10: Εκατόν 4,4.

Έχω μια σπίτι του στην Άρκτο τη μεγάλη. Χιλιάδες δρύμες κι αυτές οι φήμες που τριγυρνούσαν στο σπιτιού σου τα σοκάκια με φέραν κάποτε κοντά σου.

0: 104,4.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Αφρόλουτρο Dove 720 ml 2,88 και 5 έξτρα ποντί. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι 96 γραμμάρια 2,12 και 5 έξτρα ποντί. Παγωτό Αλώμα Extra Extra Large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα ποντί.
1: CRM Αριάδνη.
2: Έξτρα ποντί. Παγωτό Αλώμα Extra Extra Large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα ποντί.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
3: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
4: Σας κάνουμε κράτηση ως ότου αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
3: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος. Μια πόλη. Όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
3: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεχνους, πολυτέχνους και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
3: Σύγχρονο στόλο αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
3: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΚΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
1: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
4: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr
5: 104,4.

Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

Εδώ σε βρίσκω ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
2: Στο Μήλο Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Μήλο Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: 104,4.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα.

0: Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
2: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
0: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
3: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
4: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι, για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
3: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
3: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
3: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
3: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
4: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr
5: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
6: 104,4.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει, το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησης. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
7: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείσου σου.
2: Έλα με, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα με. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Make Me Love You, το καινούριο single της Lizzo που επέστρεψε ξαφνικά με αυτό το κομμάτι, αλλά έχει στα σκαριά και ένα βιβλίο παιδικό εικονογραφημένο, πρωταγωνιστή η ίδια μαζί με ένα πολύ έξυπνο φλάουτο. Και εδώ είμαστε και σήμερα, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά εκεί έξω. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, θα είμαστε μαζί από τώρα και για 2 ώρες.

Χαουσδούρ από την Σαμπρίνα Κάρπεντερ και πάμε πίσω στο χρόνο. 21 Οκτωβρίου του 1988, όταν κυκλοφόρησε το 7ο στουδιακό άλμπουμ του ύμνης του Μάικλ Τζάκσον με τίτλο Bad. Παραγωγή του Quincy Jones. Οι στίχοι ανήκουν στον Μάικλ Τζάκσον και περιγράφουν μια γυναίκα που δέχεται επίθεση στο διαμέρισμά της για να ζητά το δράστη.

Ό,τι και να κυκλοφορούσε εκείνο το δίδυμο, ο Μάικλ Τζάκσον και ο Κουίνσι Τζόουνς, ήταν θεϊκό. Τώρα θα τα λένε εκεί πάνω. Και ο Τσάρλι Πούθ παραδέχεται ότι χρησιμοποιεί την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης Moises. Μια πλατφόρμα που συμμετέχουν περισσότεροι από 7 εκατομμύρια καλλιτέχνες σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με την πλατφόρμα αυτή, μπορούν να απομονωθούν μουσικά όργανα και φωνές με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Τσάρλι Πούθ έχει διοριστεί μάλιστα και διευθυντής μουσικής αυτή την πλατφόρμα και μάλιστα ο ίδιος λέει ότι την χρησιμοποιεί δημιουργικά ως εργαλείο και όχι σαν AI. Δεν νομίζω ότι τον πιστεύουμε απόλυτα, καθώς έχει πολλές φορές χρησιμοποιήσει την AI, την τεχνητή νοημοσύνη, για δική του ευκολία και δεν είναι ο μοναδικός.

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Σκύπ σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες, 8 και 28 και 10 έξτρα πόντι. Μείγμα παγωτού γιώτης, καϊμάκι ή βανίλια 2 και 18. Μείγμα παγωτού γιώτης, σοκολάτα ή παρφέ ή cream and cookies 2 και 38.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
0: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Σον, πολλά υποσχόμενη τραγουδίστρια της Country, γεννημένη 19 Μαΐου του 92. Άρχισε να ασχολείται με τη μουσική σε νεαρή ηλικία, πριν πάει στο Νάσβιλ για να ακολουθήσει καριέρα. Πολύ μας άρεσε αυτό το τραγούδι και έτσι ακριβώς επιστρέψαμε από το διάλειμμα. Έλενα Καφρασέα στην παρέα σας για τις μουσικές επιλογές. Και άλλο ένα μεγάλο αστέρι της Country, Casey Musgraves, Dry Spell. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Καλή ακρόαση.

Bessie Jane και Billy Idol για τη συνέχεια. Ο Billy Idol που έχει κλείσει πλέον τα 70, βρίσκεται ήδη σε περιοδεία και μάλιστα έχει ανεβάσει και στο YouTube ένα πολύ ενδιαφέρον τρέιλερ που μας θυμίζει πολλά. Εδώ η πρόσφατη συνεργασία του με την Joan Jett από το άλμπουμ του Dream Into It που κυκλοφόρησε πέρσι.

Πολλά τραγούδια του σήμερα είναι βασισμένα σε τραγούδια του χθες. Εδώ η εκρηκτική συνεργασία του Γάλλου DJ και παραγωγού David Guetta με τον Ιταλό παραγωγό φαινόμενο Κύπατον. Το τραγούδι έχει αλλαγμένο τίτλο λίγο. Walk Away. Το πρωτότυπο το ξέρετε όλοι. I just died in your arms tonight. Και πάμε σε διάλειμμα με τον Greg David. Κάποτε τραγουδούσε R&B. Τώρα είναι πιο χορευτικός και πιο εναλλακτικός με το In Your Hands. I was a young boy, I was a young boy, I was 12.

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Καλώ σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Έλα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδή ζωή σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Η γυναικεία φωνή που ακούσατε ανήκει στην Emerson Flora από το LA. Αυτή είναι και η πιο πρόσφατη συνεργασία του Alan Walker. Και άλλο ένα single που ξεχωρίζει από το τελευταίο άλμπουμ του Harry Styles, Kiss All The Time Disco Occasionally, Ready Steady Go. Έλενα Γαβρασέα, για λίγο ακόμα στην παρέα σας και τις μουσικές επιλογές.

Undefeated Champion, ολοκένουργιο από την Melanie C, που επέστρεψε με αυτό το πολύ χορευτικό single. Η Melanie C έγινε γνωστή τη δεκαετία των 90 ως μέλος των Spice Girls και μάλιστα είχε τότε το παρατσούκλι Sporty Spice. Και μπορεί η K-pop να μην μεταδίδεται τόσο από τα αμερικάνικα ραδιόφωνα, ωστόσο ένα K-pop τραγούδι AI αυτή τη φορά κέρδισε Oscar. Το Golden από την animation ταινία K-pop Demon Hunters, εκτός από το Grammy που είχε κερδίσει στις αρχές της χρονιάς, κέρδισε και Oscar. Το χρυσό αγαλματίδιο παρέδωσε στους δημιουργούς του ο υποστηρικτής πλέον της AI, Lionel Richie. Τα σχόλια δικά σας.

Από την αρχή το λατρέψαμε αυτό το τραγούδι σου, είμαι από τους BTS που κατάφεραν να φτάσουν στην κορυφή των Αμερικάνικων charts. Το άλμπουμ τους κυκλοφόρησε πριν από περίπου ένα μήνα, λέγεται Arirang. Είναι βασισμένος ο τίτλος σε ένα παλιό κορεάτικο παραδοσιακό τραγούδι. Και όσο ζεις μαθαίνεις, και μάλιστα μπορείς να μάθεις πράγματα σε οποιαδήποτε ηλικία κι αν είσαι, ακόμα και σε μεγάλη ηλικία μπορείς πλέον να μαθαίνεις, αρκεί να έχεις το κατάλληλο κίνητρο.

Προηγουμένως η Αγγλίδα τραγουδίστρια Holly Humberstone και μόλις τώρα ο Ουγγροαμερικανός Kalai Saunders, γεννημένος 28 Ιανουαρίου του 85 με ένα πολύ κεφάτο τραγούδι Moonlight. Να σας θυμίσουμε ότι ο Saunders είχε εκπροσωπήσει το 2014 την Ουγγαρία στον τότε διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision που είχε πραγματοποιηθεί στην Κοπενχάγη της Δανίας. Το τραγούδι, αν θυμάμαι καλά, λεγόταν Running. Αυτό είναι το καινούριο του Moonlight και ετοιμαζόμαστε για διάλειμμα. Επίσης ετοιμαζόμαστε για το καλοκαίρι που βρίσκεται πλέον σε απόσταση αναπνοής. 1977 ο ύμνηστος Bob Marley θα μας πάει σε διάλειμμα με το καλοκαιρινό jamming. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε με το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής.

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησης. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 2841-026600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
3: 104,4.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Από τα καλύτερα τραγούδια της Lana Del Rey, αυτή τη φορά για το βίντεο παιχνίδι του 007 που κυκλοφορεί αυτές τις μέρες, αν δεν έχει κυκλοφορήσει ήδη, First Light. Στο ξεκίνημα του τέταρτου και τελευταίου μέρους της σημερινής εκπομπής, Έλενα Γαβρασία για λίγο ακόμα στην παρέα σας και αγνώριστος ο τραγουδιστής των R.E.M. Michael Stipe. Στα 66 του, εθεάθη στο Μαχάταν, αγνώριστος, με εξυρισμένο κεφάλι, πυκνή γενιάδα και γαλάζιο σκούφο. Περνάει ο χρόνος και για τους περισσότερους είναι αδυσόπιτος.

Υπέροχο τραγούδι από δύο σημαντικά νέα ονόματα της country, την Ella Langley και τον Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore. Και αυτός ο μήνας, ο Μάιος δηλαδή, έχει κάτι ξεχωριστό. Έχει λοιπόν δύο φεγγάρια, δύο πανσέλινοι μέσα στον ίδιο μήνα. Η πρώτη πανσέλινος ήταν την Πρωτομαγιά, η δεύτερη πανσέλινος έρχεται την τελευταία νύχτα του Μάη, 31 Μαΐου λοιπόν. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε την δεύτερη πανσέλινο του μήνα, που λέγεται το μπλε φεγγάρι, μπλε πανσέλινος, και δεν ονομάζεται έτσι λόγω του χρώματός της, αλλά επειδή είναι το δεύτερο φεγγάρι μέσα στον ίδιο μήνα. Η πρώτη λεγόταν η πανσέλινος των λουλουδιών.

Όταν το πρώτο άκουσα δεν μπορώ να πω ότι τρελάθηκα, όμως το άκουσα 2-3 φορές και τώρα μου αρέσει πιο πολύ. Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Προηγουμένως η Σουηδή τραγουδίστρια Ζάρα Λάρσον μαζί με την Kay Lani τραγούδισε για ένα μπλε φεγγάρι. Blue Moon. Μάλλον θα τραγούδισαν και για το μπλε φεγγάρι που έρχεται. Ακριβώς, Σαμπρίνα Κάρπεντερ μαζί με τη Μαντόνα το τραγούδισαν στο Κοατσέλα, ήταν και οι δύο υπέροχες. Από τα μεγαλύτερα μουσικά φεστιβάλ το Κοατσέλα, το είδαμε πριν από λίγο καιρό. Και η Μαντόνα επιστρέφει όχι μόνο με αυτό το τραγούδι, αλλά και με το I Am Free, που νομίζω πρέπει να ακούσαμε την προπερασμένη εβδομάδα, αλλά επιστρέφει και με άλμπουμ στο τέλος του Ιουνίου.

Η νέα μοναδική φρεσκότατη Μαντόνα. Το άλμπουμ της που θα κυκλοφορήσει μέσα στον Ιούλιο λέγεται Confessions on a Dance Floor. Νούμερο 2 είναι η συνέχεια του 1 που είχε κυκλοφορήσει το 2005 νομίζω. Σπάει τα μία η βιογραφική ταινία του Michael Jackson με τίτλο Michael. Όλοι οι ηθοποιοί έχουν υπέροχες ερμηνείες. Ο ανιψιός του Τζαφάρ όμως πραγματικά δίνει ρέστα. Η ταινία του Michael Jackson, αν συνεχίσει έτσι, θα είναι μεγαλύτερη σε εισπράξεις μουσική βιογραφική ταινία ever. Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον 3 κομμάτια του Michael Jackson, το ύμνος του Michael, έχουν ξαναμπεί στα charts. Ένα από αυτά είναι το Billie Jean. Νομίζω ότι είναι και το Don't Stop Till You Get Enough. Τώρα ποιο άλλο ήταν, δεν θυμάμαι, το Beat It. Έλενα Γαβρεσέα μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα σας. Και πίσω από αυτό το μικρόφωνο τα ξαναλέμε την ερχόμενη εβδομάδα. Να είστε όλοι εδώ. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Σας αφήνω με τι άλλο. Billie Jean. Φρενίτιδα είχε προκαλέσει το κομμάτι αυτό το 1983 και εδώ στη χώρα μας. Να περνάτε πολύ πολύ όμορφα, να κάνετε πράγματα που αγαπάτε. Εμείς τα ξαναλέμε την επόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια!

0: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Αφρόλουτρο Dove 720 ml 2,88 και 5 έξτρα ποντί. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι 96 γραμμάρια 2,12 και 5 έξτρα ποντί. Παγωτό Αλώμα Extra Extra Large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα ποντί.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

παίζοντας και τραγουδώντας μπρος τούτο το κενό. Μέσα μου ακούω ένα βυθό, μα δεν ξέρω να

μας γελάει και μας προδίνει. Μας κοντεύει εκεί στο στόμα μια χαψιά από αμβρόσιο βρώμα. Αλλά τότε μας γελά και απ' ανθρώπους το τραγούδι.

φαντάζει έξω η ψυχή μου. Κοιλιά μου γίνηκες βιολί, κι εσύ αντεράκι μου χορδί.

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
0: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροί τεκνούς, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους.

0: 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Skip σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες, 8 και 28 και 10 έξτρα πόντι. Μείγμα παγωτού γιώτης, καϊμάκι ή βανίλια 2 και 18. Μείγμα παγωτού γιώτης, σοκολάτα ή παρφέ ή cream and cookies 2 και 38.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
5: Στο Milo Pastry and Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Louis Pasteur 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry and Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.

0: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
2: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή. Από την ξένη δισκοθήκη, το 104,4.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησης. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Αφρόλουτρο DAV 720 ml 2,88 και 5 έξτρα ποντί. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι 96 γραμμάρια 2,12 και 5 έξτρα ποντί. Παγωτό αλόμα extra extra large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα ποντί.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

Ένα τραγούδι του Βασίλη Δημητρίου από τη φωνή της Αναστασίας Μουτσάτσου ξεκίνησε τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σας. Το ελληνικό τραγούδι κάθε μέρα εκτός Κυριακής από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα στους 104,4 στον FM. Καλή σας ακρόαση.

Στα 1996 με ένα στιχούργημα του Ηλία Κατσούλη που μελοποίησε ο Παντελής Θαλασσινός. Η σιωπή. Από τη φωνή και πάλι της Αναστασίας Μουτσάτσου στο τέλος του μικρού απόψινού μας προλόγου.

Η Θάνος Μικρούτσικος και Κώστας Τρυπολίτης συνεργάζονται και πάλι. Από τα μουσικά δρόμενα του 1991 με βασικό ερμηνευτή τον Γιώργο Νταλάρα. Ανεμολόγιο, όπως συμπεριλήφθηκε στον κύκλο «Συγγνώμη για την άμυνα». Ακολουθεί το ομότιτλο.

Θάνος Μικρούτσικος, Κώστας Τρυπολίτης. Συγγνώμη για την άμυνα στα 1991. Τρία χρόνια πριν είχαν ξανά συναντηθεί. Ερμηνευτής αυτή τη φορά ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Μπούμ.

σκουπίδια ένα σωρός να σκεπαστούνε φεγγίτες και ποταγωγοί.

Θάνου Μικρούτσικου, Κώστα Τριπολίτη, όλα από χέρι καμένα. Από όπου η σύνθεση «Μπούμ» που μόλις ακούσατε, με τη φωνή του Βασίλη Παπακοσταντίνου στα 1988.

Από το θεατρικό έργο του Σόνο Κέιζη «Κόκκινα τριαντάφυλλα για μένα», τη μετάφραση του οποίου υπέγραψε ο Παύλος Μάτεσης, το ομότιτλο με τους στίχους του συγγραφέα και την μουσική, την ενορχήστρωση του Σταύρου Ξερχάκου. Την ερμηνεία της Δήμητρας Γαλάνη. Συμπεριλήφθηκε στον κύκλο του συνθέτη «Η Συμφωνία της Γιάλτας» και «Της πικρής αγάπης στα τραγούδια». Έκδοσης 1976.

4 χρόνια πριν, στα 1972, με το Σταύρο Ξαρχάκο Κυπάκη. Διόνυσε καλοκαίρι μας. Ο γενικός τίτλος του κύκλου σε στίχους διαφόρων. Το ομότιτλο, με το λόγο του Παύλου Μάτεση, και πάλι, από τη φωνή του Νίκου Ξυλούρη.

Διόνυσε καλοκαίρι μας λοιπόν με μια σειρά από ενδιαφέρουσες ηχητικές καινοτομίες του νέου και ιδιαίτερα ανήσυχου τότε Έλληνα συνθέτη. Από τον ίδιο κύκλο με το λόγο του Δημήτρη Χριστοδούλου και τη συνερμηνεύτρια του Νίκου Ξυλούρη, την Αφροδίτη Μάνου, «Γιατί κυλάει ο καιρός».

Παραμένοντας στη δεκαετία του 70, περνάμε από τον Σταύρο Ξαρχάκο στο Χρήστο Λεοντή. Ένα ξεχασμένο οργανικό του με τίτλο «Στη φυλακή» για τη συνέχεια.

Η Λιδία Κονιόρδου ως τραγουδίστρια αυτή τη φορά που συμμετέχει στον κύκλο του Χρήστου Λεοντή «Πηγολαμπίδες», έκδοσης 1994. Μια συνεργασία του τελευταίου με τον στιχουργό, στην περίπτωσή μας, Θεόφιλο Βερίκιο. Άγνωστος στρατιώτης.

Παλιός γνώριμος του συνθέτη, ο Γιώργος Μπαγιώκης, με την ιδιαίτερη φωνή του, συμμετέχει και αυτός στον κύκλο Πηγολαμπίδες. Ένα ελάφι στη σταδίου από τη φωνή του.

Ένα τραγούδι των Μίμη Πλέσσα και Δημήτρη Χριστοδούλου από τη φωνή του Γιάννη Πουλόπουλου διαλέξαμε για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Θα κρατηθώ.

0: Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.

είπε πως θα έρθει στις 8. Ντακόρ, βρέξει δε βρέξει. Και σπάσα όλα τα ρεκόρ μόλις μου είπε το ντακόρ.

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών. 104.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.

Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας. Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
1: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
3: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

Τα περισσότερα πράγματα που θα ακούσουμε απόψε θα είναι διασκευές γνωστών κομματιών, μερικές φορές αγνώριστων, και συνεργασίες, παράξενες συνεργασίες. Εδώ θα είμαστε καθοδόν μέχρι τις 9.

Μπαμακό λεγόταν το κομμάτι και αυτό. Μπαμακό του Μάλι είναι ο του Μάνι Διαβατέ. Ο ένας από τους δύο, αυτός που έπαιζε κόρα. Γιατί ο άλλος, ο Ρος Βελτράντ, έπαιζε τρομπόνι. Και ακούμε ήδη τον Λουκ Τζόρνταν.

τσάνκορα χαρτί με το κατεστραμμένο τέταρτο και πέμπτο δάχτυλο, που όμως κατάφερε να αναπτύξει τη δικιά του τεχνική και να γίνει θρύλος στη τζαζ κιθάρα. Και αυτός εδώ λέγεται μάλλον Σαν Σεβερινό, γιατί είναι Γάλλος και τον θαύμαζε πάρα πολύ.

0: τη Βαρκελόνη την Ισπανία. Η Μακάκο.
1: Mulata descolorada, que a mí me tienes abandonado. Mulata descolorada.
0: Mulata descolorada, το κομμάτι.

Γεωγραφικά μακριά, μουσικά όχι και τόσο. Από την Ισπανία στη Κούβα. Ο Κάρλος Βαρέλα, ένας από τους σημαντικότερους νέους μουσικούς της. Σέρα Σόλ, ακούμε εμείς.

Πιθανότητα να τη θυμάστε τη φωνή αυτή, γιατί είναι εδώ και πολλά χρόνια. Όταν τη γνωρίζαμε ήταν ένα κορίτσι με ένα κεφάλι με μαλλιά όρθια. Τώρα μεγάλωσε κι αυτή, η Tracy Chapman.

Μια πολύ γνωστή φωνή έρχεται νάτος σε ένα όχι πολύ γνωστό κομμάτι. Θα ήθελα να πάει στη Μοζαμβίκη και πολύ καλά θα έκανε ο Bob Dylan.

Μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα διασκευή του Feed the Birds που θα το ακούσουμε τώρα κανονικά και που είναι από τα outsider της Mary Poppins, από τα όχι πολύ γνωστά της κομμάτια. Η Τζούλι Άντρεος.

Και εδώ έχουμε μια έκπληξη. Δεν είναι ακόμα φανερό ούτε το κομμάτι, ούτε ποιος τραγουδάει.

Το να ψάχνω τις διασκευές του I Got Rhythm του Γέρσου είναι από τις αγαπημένες μου ασχολίες και αυτή εδώ ήταν μία από τις πολλές. Και ο τραγουδιστής ήταν ο Άντωνι Ροθ Κοστάντζο. Ω, καλά ακούσατε, δεν ήταν γυναίκα. Έδειχνε γυναίκα, αλλά δεν ήταν. Είναι ένα από τους πολλούς πια κοντρατενόρους. Και η αγαπημένη μου διασκευή. Άλλη μια φορά του I Got Rhythm, αλλά με την πινελιά του Τζοβανότη.

είναι σίγουρο ακόμα ποιο θα τελειώσει την εκπομπή απόψε. Αν θα είναι ο Τζοβανότη, αν θα είναι ο Γιώργης Χριστοδούλου, θα δείξει. Εγώ πρέπει να πω καληνύχτα, να είστε καλά. Ανά Ρακαδάκη καθοδόν, μικρόφωνο και μουσικές. Καλό Πάσχα.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε 2 πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Κομπρέσα να βάλεις εσύ, άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups, αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
4: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
5: Κυκλοφορεί το LP «Τα Blues του Παύλου Πειραγμένα» από το 8ο Music Group. Ένα 12-ίντσο συλλεκτικό βινήλιο με 6 τραγούδια από το εμβληματικό LP «Τα Blues του Πρίγκιπα» με νέες ενορχιστρώσεις και τη φωνή του Παύλου Σιδηρόπουλου. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
6: Τα μελοποιημένα τραγούδια που αγαπήσαμε για την αρμονική συνύπαρξη του ποιητικού λόγου με τη μελωδία. Είμαι Στεφανία Καρά και για την επόμενη ώρα επιλέγω σιωπηλά τα τραγούδια και διαβάζω αποσπάσματα που με συναρπάζουν.

Χρωστάω τόσα πολλά σε αυτούς που δεν αγαπώ. Την ανακούφιση, καθώς αποδέχομαι ότι είναι η αγαπημένη κάποιον άλλον. Την χαρά ότι δεν είμαι εγώ ο λύκος για τα πρόβατά τους. Απόσπασμα από τις ευχαριστίες της Βισουάβα Σιμπόρσκα.

σκόνη και στάχτη. Αυτές οι δύο αλλοιώσεις του καθρέφτη μας ελάχιστα διαφέρουν μεταξύ τους. Η σκόνη είναι συντηρητικά αποκαρδιωτική, ενώ η στάχτη τη εκπεραιώνει ολοκληρωτικά. Απόσπασμα από την ουσιώδης διαφορά της Κικής Δημουλά.

0: Γιάννη.
1: Έλα.
0: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
1: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
1: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φορά κράνος.
2: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
5: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
6: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
5: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
7: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
8: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
9: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή τζέλ. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
5: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του Γαριφαλάκη. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τώρα στο
10: φως. Κυκλοφορεί το LP Είχα Φωνή, Την Πήραν Τα Πουλιά, του Δώρου Δημοσθένους και της Ελένης Φωτάκη, από το 8ο Music Group. Ένα μοναδικό 12-inch LP που παίζει στις 45 στροφές. 7 μοναδικές ιστορίες της Ελένης Φωτάκη σε μουσική και ερμηνεία του Δώρου Δημοσθένους. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
11: Ακούτε την εκπομπή «Τα Μελοποιημένα». Διαβάζει και επιλέγει η Στεφανία Καρά.

ιερά ψιθυρίζουν στο σκοτάδι τα μυστικά των ξεγυμνωμένων θεών. Όταν μακριά στην πόλη είναι αργά, κοιμούνται όλοι. Και εσύ επιτέλους κλέβεις λίγη μοναξιά και τότε νιώθεις. Η αλλαγή δεν έρχεται απ' έξω. Τη δημιουργείς εσύ από μέσα σου. Απόσπασμα από «Στην ιό» του Παύλου Σιδηρόπουλου.

Η ζωή θα είναι ένα βαρετό σερφάρισμα στο ίντερνετ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι αποχάβνωση στον καναπέ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι ζαμπόν δίχως λιπαρά, περιοδικά και λόγια ντεκαφεϊνέ.

χωρίς ενδιαφέρον. Πράξεις υποκινούμενες μόνο από συμφέρον. Λάιτες θύματα και δημόσιες σχέσεις. Ιδύλια του κόλου και υποσχέσεις. Ξενέρωτα ανέκδοτα και γέλια με προσπάθεια. Reunion party, καλυστία, μπαζάρ.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

104,4 ο Άσης Δροσιάς στα FM. Έφυγε η αγάπη μου.

μια τέτοια νύχτα πριν από χρόνια. Κάποιος περπάτησε μόνος, δεν ξέρω πόσα λασπωμένα χιλιόμετρα. Κάποιος περπάτησε μόνος. Νύχτα και συννεφιά, χωρίς άστρα. Πήγαινε το δρόμο, δρόμο. Ξημερώματα μπήκε στα Γιάννηνα. Στο πρώτο χάνι έφαγε και κοιμήθηκε τρία αμερόνυχτα. Ξύπνησε από το χιόνι που έπεφτε μαλακά. Στάθηκε στο παράθυρο και άκουγε τα κλαρίνα. Κι άκουγε τα κλαρίνα. Πότε θα μπα και πότε δίπλα του. Πότε θα μπα. Και πότε δίπλα του. Όπως τα φέρνει ο άνεμος.

σαν αλήχτημα και σαν να την έσφαζαν τη γυναίκα. Κι ούτε καβγάς, ούτε τίποτα άλλο. Χιόνιζε. Όλη νύχτα στα Γιάννηνα χιόνιζε. Ξημερώματα πλήρωσε τι χρωστούσε και γύρισε στο χωριό του. Στα 50 του θα ήταν, με γκρίζα μαλλιά και τρεις θυγατέρες, ανήπαντρες, γύρω 4 χρόνια. Στα 50 του θα ήτανε.

γύρω στα 4 χρόνια. Με τη μαύρη κάπα στις πλάτες. Αχ, και τι χιόνι σήκωσαν. Τι χιόνι σήκωσαν τούτες οι πλάτες. Κανένας δεν το μάθε.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει,

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Ένα τραγούδι του Βασίλη Δημητρίου από τη φωνή της Αναστασίας Μουτσάτσου ξεκίνησε τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σας. Το ελληνικό τραγούδι κάθε μέρα εκτός Κυριακής από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα στους 104,4 στον FM. Καλή σας ακρόαση.

0: Στα 1996 με ένα στιχούργημα του Ηλία Κατσούλη που μελοποίησε ο Παντελής Θαλασσινός. Η σιωπή. Από τη φωνή και πάλι της Αναστασίας Μουτσάτσου στο τέλος του μικρού απόψινού μας προλόγου.
1: Έβγαλε βρώμα ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους, κάσμος ή ρήτορες, πολύ μιλήσαμε. Στο 65.

Η Θάνος Μικρούτσικος και Κώστας Τρυπολίτης συνεργάζονται και πάλι. Από τα μουσικά δρόμενα του 1991 με βασικό ερμηνευτή τον Γιώργο Νταλάρα. Ανεμολόγιο, όπως συμπεριλήφθηκε στον κύκλο «Συγγνώμη για την άμυνα». Ακολουθεί το ομότιτλο.

Θάνος Μικρούτσικος, Κώστας Τρυπολίτης. Συγγνώμη για την άμυνα στα 1991. Τρία χρόνια πριν είχαν ξανά συναντηθεί. Ερμηνευτής αυτή τη φορά ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Μπούμ.

Θάνου Μικρούτσικου, Κώστα Τρυπολίτη, όλα από χέρι καμένα. Από όπου η σύνθεση «Μπούμ» που μόλις ακούσατε, με τη φωνή του Βασίλη Παπακοσταντίνου στα 1988.

Από το θεατρικό έργο του Σόνο Κέιζη «Κόκκινα τριαντάφυλλα για μένα», τη μετάφραση του οποίου υπέγραψε ο Παύλος Μάτεσης, το ομότιτλο με τους στίχους του συγγραφέα και την μουσική, την ενορχήστρωση του Σταύρου Ξερχάκου. Την ερμηνεία της Δήμητρας Γαλάνη. Συμπεριλήφθηκε στον κύκλο του συνθέτη «Η Συμφωνία της Γιάλτας» και «Της πικρής αγάπης στα τραγούδια». Έκδοσης 1976.

Τέσσερα χρόνια πριν, στα 1972, με το Σταύρο Ξαρχάκο Κεπάκη. Διόνυσε καλοκαίρι μας. Ο γενικός τίτλος του κύκλου σε στίχους διαφόρων. Το ομότιτλο, με το λόγο του Παύλου Μάτεση, και πάλι, από τη φωνή του Νίκου Ξυλούρη.

Διόνυσε καλοκαίρι μας λοιπόν με μια σειρά από ενδιαφέρουσες ηχητικές καινοτομίες του νέου και ιδιαίτερα ανήσυχου τότε Έλληνα συνθέτη. Από τον ίδιο κύκλο με το λόγο του Δημήτρη Χριστοδούλου και τη συνερμηνεύτρια του Νίκου Ξυλούρη, την Αφροδίτη Μάνου, «Γιατί κυλάει ο καιρός». Κυλάει ο καιρός.

Παραμένοντας στη δεκαετία του 70, περνάμε από τον Σταύρο Ξαρχάκο στο Χρήστο Λεοντή. Ένα ξεχασμένο οργανικό του με τίτλο «Στη φυλακή» για τη συνέχεια.

Η Λιδία Κονιόρδου ως τραγουδίστρια αυτή τη φορά που συμμετέχει στον κύκλο του Χρήστου Λεοντή «Πηγολαμπίδες» έκδοσης 1994. Μια συνεργασία του τελευταίου με τον στιχουργό, στην περίπτωσή μας, Θεόφιλο Βερίκιο. Άγνωστος στρατιώτης.

Παλιός γνώριμος του συνθέτη, ο Γιώργος Μπαγιώκης, με την ιδιαίτερη φωνή του, συμμετέχει και αυτός στον κύκλο Πηγολαμπίδες. Ένα ελάφι στη σταδίου από τη φωνή του.

Ένα τραγούδι των Μίμη Πλέσσα και Δημήτρη Χριστοδούλου από τη φωνή του Γιάννη Πουλόπουλου διαλέξαμε για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Θα κρατηθώ.

0: Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

Τα περισσότερα πράγματα που θα ακούσουμε απόψε θα είναι διασκευές γνωστών κομματιών, μερικές φορές αγνώριστων, και συνεργασίες, παράξενες συνεργασίες. Εδώ θα είμαστε καθοδόν μέχρι τις 9.

Μπαμακό λεγόταν το κομμάτι και αυτό. Μπαμακό του Μάλι είναι ο του Μάγκη Διουαπατέ. Ο ένας από τους δύο, αυτός που έπαιζε κόρα. Γιατί ο άλλος, ο Ρος Βελτράντ, έπαιζε τρομπόνι. Και ακούμε ήδη τον Κλουμπ Τζόρνταν.

Τζάνκο Ράιχαρτ με το κατεστραμμένο τέταρτο και πέμπτο δάχτυλο, που όμως κατάφερε να αναπτύξει τη δικιά του τεχνική και να γίνει θρύλος στη τζαζ κιθάρα. Και αυτός εδώ λέγεται μάλλον Σαν Σεβερινό, γιατί είναι Γάλλος και τον θαύμαζε πάρα πολύ.

Γεωγραφικά μακριά, μουσικά όχι πια τόσο. Από την Ισπανία στη Κούβα. Ο Κάρλος Βαρέλα, ένας από τους σημαντικότερους νέους μουσικούς της. Σέρα Σόλ, ακούμε εμείς.

Πιθανότητα να τη θυμάστε τη φωνή αυτή, γιατί είναι εδώ και πολλά χρόνια. Όταν τη γνωρίζαμε ήταν ένα κορίτσι με ένα κεφάλι με μαλλιά όρθια. Τώρα μεγάλωσε και αυτή η Tracy Chapman.

Η επόμενη δίωση κυριολεξία πολίτες του κόσμου και μουσική του κόσμου. Ο ένας από το Ιράν και ο άλλος από την Κωνσταρίκα. Κιθαρίστες και οι δύο είναι Φανερός, Τρούνς και Φαρά.

Μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα διασκευή του Feed the Birds που θα το ακούσουμε τώρα κανονικά και που είναι από τα outsider της Mary Poppins, από τα όχι πολύ γνωστά της κομμάτια. Η Τζούλια Άντρεους.

Λοιπόν, να ψάχνω τις διασκευές του I Got Rhythm του Γέρσου είναι από τις αγαπημένες μου ασχολίες και αυτή εδώ ήταν μία από τις πολλές. Και ο τραγουδιστής ήταν ο Άντωνι Ρόθ Κοστάντζο. Ω, καλά ακούσατε, δεν ήταν γυναίκα. Έριχνε γυναίκα, αλλά δεν ήταν. Είναι ένα από τους πολλούς πια κοντρατενόρους. Και η αγαπημένη μου διασκευή. Άλλη μια φορά του I Got Rhythm, αλλά με την πινελιά του Τζοβανότη.

Δεν είναι σίγουρο ακόμα ποιο θα τελειώσει την εκπομπή απόψε. Αν θα είναι ο Τζοβανότη, αν θα είναι ο Γιώργης Χριστοδούλου, θα δείξει. Εγώ πρέπει να πω καληνύχτα, να είστε καλά. Ανά Ρακαδάκη καθοδόν, μικρόφωνο και μουσικές. Καλό Πάσχα.